0: σφυρτιέται.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

muffin up, muff, muff. Mimi,

Μάνα!

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Έτωλο Ακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 6242 22 και 6977 2843 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Κίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι στην άχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Βίρον Καμπέρος. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, θα είναι έντονη η ζέστη σήμερα και η υγρασία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 25. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει και σήμερα το 60%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, ο καιρός σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για σήμερα Πέμπτη θα έχει τοπικά φαινόμενα στα υπηρετικά, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, άνεμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Αναλυτικότερα αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής στερεάς Ελλάδας. Από το πρωί, νεφώσεις και ατοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα υπηρετικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιωνίου από 21 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36, στις Κυκλάδες και τα Οδεκάνησα από 22 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6. Στην Αττική η θερμοκρασία από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 26 έως 32.

3η Σεπτέμβρη λοιπόν σήμερα, σημαντική ημέρα για, για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια ιδρύθηκε στο ξενοδοχείο King Palace από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τη δική του μάχη, τη μάχη μιας νέας μεταπολίτευσης όπως υποστηρίζω στο Πασόκ. Με στόχο την πολιτική αλλαγή. Χθες είχαμε και την ανάλυση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία έχουμε αρχίσει για τα καλά τα όργανα απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται, πήρε το δώσ για τη δημιουργία του νέου κόμματος και μετά από πολύ καιρό επανεμφανίστηκε ο κύριος Βορύδης, που είχε εξαφανιστεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως θα θυμάστε, χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις, για να επιτεθεί και αυτός στον Αντώνη Σαμάρα.

Το ημερολόγιο, φίλες και φίλοι, έγραφε 3 Σεπτέμβρη του 1974. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, έπνεε ο αέρας της μεταπολίτευσης. Η Χούντα των Συνταγματαρχών είναι παρελθόν, η τραγωδία της Κύπρου όμως έχει στοιχειώσει την ελληνική πολιτική ζωή. Η χώρα βρίσκεται σε μετάβαση 75 μέρες πριν από τις εκλογές, ενώ οι υπαίτιοι της δικτατορίας παραμένουν ατιμόρυτοι. Στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Κριεζότου υπάρχει το ξενοδοχείο King Palace. Εκεί ο Άρτη αφιχθεί στην Ελλάδα, Ανδρέας Παπανδρέου, παρουσιάζει τη διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 149 πολίτες υπογράφουν το ιστορικό αυτό κείμενο. Το Πασόκ έχει μόλις γεννηθεί και το πολιτικό ντοκουμέντο της 3 Σεπτέμβρη μένει στην ιστορία ως η γενέθλια πράξη του κινήματος. Από εδώ μεσολάβησαν 52 ολόκληρα χρόνια. Η 3η του Σεπτέμβρη αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο και οι παρικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη επιλέγουν κάθε χρόνο να τιμούν την ιστορία τους και τη γενέθλια πράξη της παράταξής τους. Φέτος η συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική πράξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος έχει τις πολιτικές και χρονικές της ιδιαιτερότητες. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά με δεδομένο ότι διανύουμε χρονιά εκλογών. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το σύνολο των στελεχών και του μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ έκανε απόβαση στην Κρήτη, οργώνοντας τα τελευταία 24 ώρα όλο το νησί. Το μενού της θεσινής ημέρας πάντως δεν είχε απλώς τυπικές περιοδίες στο νησί. Στελέχη του κινήματος σχολίαζαν ότι οι εικόνες θύμιζαν άλλες εποχές. Υπό τους ήχους του ύμνου του Πασόκ, ένα κομβόι με γιοταχή, αγροτικά, σημαίες και αφίσες, αποτελούμενο από βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη, ξεκίνησε από το Ηράκλειο, σταματούσε χωριό το χωριό και κατέληξε στο ψυχρό Λασιθίου, στο εστιατόριο Χάλαβρο. Ανάμεσα στις άλλες τάσεις, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας βρέθηκαν στο Μοχό που φωτογραφήθηκαν έξω από το μουσείο του Ολαφ Πάλμε. Στο ψυχρό, στο χωριό της μητέρας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρασε στιγμές χαλάρωσης μαζί με τα στελέχη της παράταξης. Αλλά μετά τις τσικουδιές και τα κριτικά εδέσματα, το πρόγραμμα έχει πρωινό ξύπνημα, 11 το πρωί. Μαζί με τους βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου με σημείο συνάντηση στην Πλατεία Ελευθερίας μπροστά από την περιφέρεια. Στις 7.30 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3 Σεπτέμβρη στην ίδια πλατεία. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και εδώ θα δούμε εικόνες από άλλες εποχές, καθώς έχουν οργανωθεί κομβόι αυτοκινήτων από τα Χανιά, το Λασίθι και το Ρέθυμνο με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Σκοπός τους να ξεπεράσουν κάθε αντίστοιχη εκδήλωση όλων των τελευταίων ετών. Και βεβαίως οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα έχει ισχυρές ενέσεις ιστορικής αναδρομής στις ένδοξες ημέρες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, θα έχει όμως και οραματικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο θα ξεδιπλώσει και θα εξηγήσει γιατί το Πασόκ είναι παράταξη και όχι ένα σύστημα εξουσίας όπως αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα ακούσουμε και ποιο είναι το νέο τρίπτυχο.

1974 ήταν λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική απελευθέρωση. Προφανώς οι εποχές αλλάζουν και τα συνθήματα προσαρμόζονται στις εποχές. Είναι μια ομιλία που θα ενώσει το παρόν με το μέλλον και μάλιστα ήδη το είχε πει και σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη ότι είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες πολίτες θυμούνται τη γενέθλια ημέρα μόνο ενός κόμματος, ενός κινήματος, μιας παράταξης, πείτε το πως θέλετε. Θυμούνται την 3η Σεπτέμβρη. Δεν θυμούνται τα γενέθλια κανενός άλλου κόμματος. Τη γενέθλια πράξη, εν πάση περιπτώσει, η δημιουργία του. Και αυτό από μόνο το ενδεχομένως ίσως κάτι σημαίνει.

Λοιπόν, λέγαμε ότι μετά τις επιθέσεις του σημερινού αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και του παλέμαχου πρώην αρχηγού του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να εκδηλώνει την φανατική πολλές φορές υποστήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν τώρα η σειρά του έτερου προερχόμενου από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό Μάκη Βορύδη να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Επιβεβαιώντας έτσι το μέγεθος της τρικυμίας που έχουν προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία οι σαμαρικές παρεμβάσεις. Και ιδίως οι δηλώσεις του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου, του πρώην Πρωθυπουργού Νίκου Τσιούτσια, που μίλησε στο Sky, και τα καρφιά του ότι το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο χαρακτήρισε Νέα Δημοκρατία κατ' όνομα, είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ο λίγον παλιό Λάος, και ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και τις δύο ατάκες.

Πάντως από την πλευρά του ο τρίτος της τριπλέτας των προερχόμενων από τον από το Λαός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, θέλησε να κινηθεί εμφανώς σε πιο χαμηλούς τόνους, λέγοντας σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Action 24 συγκεκριμένα, ότι σέβεται απόλυτα σε προσωπικό και ιδεολογικό επίπεδο τον κύριο Σαμαρά και ότι ο σεβασμός προς τον Αντώνη Σαμαρά θα υπάρχει πάντα. Βέβαια τα ίδια έλεγε μέχρι πρότινος και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά το γύρισε το έργο. Και ο Πλεύρης είπε ότι αν κάνει κόμμα θα μπούμε στην πολιτική αντιπαράθεση. Πάντως το γεγονός ότι πυκνώνουν τα στελέχη που επιτίθεται στον πρώην Πρωθυπουργό και ιδίως όσα είδαν τον εαυτό του στις δηλώσεις του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου, του κ. Σαμαρά, φανερώνει και το μέγεθος της αναταραχής που προκαλούν στη Νέα Δημοκρατία οι παρεμβάσεις σαμαρικής πλευράς. Είναι σίγουρο ότι νιώθουν άβολα κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία μετά τις παρεμβάσεις Σαμαρά. Ίσως όχι τόσο πολύ αυτοί που έρχονται από το Λαός και βγήκαν και έκαναν και την επίθεση, αλλά κυρίως όσοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αισθάνονται ως ξένα σώματα πλέον, υπό την έννοια ότι είναι οι χρήσιμοι ενός συστήματος για να μπορέσει να αποδείξει ότι έχει και κεντρώες αναφορές ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται ότι είναι έτοιμοι να τους χρεώσουν την πιθανή ήττα. Αν έρθουν στα πράγματα και να τους πετάξουν σαν τη μύγα από το γάλα. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του κυρίου Φλωρίδη, του κυρίου Ξοχοίδη και άλλων ήταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα και θα έρθουμε, γιατί υπάρχουν και τοπικά ενδιαφέρουσες ειδήσεις, στην μεγάλη έκθεση αγροτική και όχι μόνο της Χαλανδρίτσας που γίνεται κάθε χρόνο, και φέτος η έναρξη είναι σήμερα και βεβαίως αναμένονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αν τα πούμε εμείς τα υπόλοιπα θα τα πει ο δήμαρχος, ο κύριος Θεόδωρος Μπαρής, ο δήμαρχος Ερημάνθου, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάδη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, για πείτε μου.
1: Πανέτοιμοι. 23η έκθεση, ξεκινάμε σήμερα λοιπόν την 23η αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας, Αγκρέχα 2026. Τέσσερις ημέρες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στα όμορφα σοκάκια της Χαλανδρίτσας. Ένα τετραήμερο με δράσεις αφιερωμένες στον αγρότη και στον άνθρωπο της παραγωγής. Στόχευση βασική πάντα είναι να υπάρξει αυτή η όσμωση μεταξύ των διαφορετικών φορέων που συνθέτουν και βοηθούν τον αγροτικό κόσμο, δηλαδή τους παραγωγούς, τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν τα αγροτικά τους μηχανήματα και τα παρελκόμενα που μπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των αγροτών μας, και βεβαίως της επιστημονικής κοινότητας. Ένα πρόγραμμα 4 ημερών ξεκινάμε σήμερα. Η μέρα η πρώτη είναι αφιερωμένη στην νεολαία και στον αθελοντισμό. Μαζί μας όλο το πρόγραμμα της ημέρας θα επικουρείται και από πολιτιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με χορευτικά και άλλα δρόμενα. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με βραβεύσεις μαθητών και εισαχθέων στα πανεπιστήμια, με την λαμπαδοδρομία, τη φλόγα αγάπης από τον Σύλλογο Εθελοντών Εμβδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Θα υπάρχουν τιμητικές διακρίσεις σε εκπαιδευτικούς διευθυντές που συνεργοδοτήθηκαν από το Δήμο μας, από τα σχολεία του Δήμου μας, τις αθλητικά σωματεία που διακρίθηκαν αυτή τη χρονιά, και βέβαια θα είναι παρουσία και του Δημήτρη Κοτσόπουλου, ενός ανθρώπου ηθοποιού, καλλιτέχνη, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τα μέρη μας, έχει την καταγωγή του από τα μέρη μας και πάντα μας αγαπά και μας εκτιμά, και θα είναι εδώ για να μιλήσει στους νέους μας και για την δική του πορεία, που είναι μια επιτυχημένη πορεία μέχρι τώρα. Αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η πρώτη μέρα. Βέβαια, θα συνεχίσω για τις επόμενες, αν έχουμε τον χρόνο. Η αυριανή μέρα είναι η μέρα των εγγενείων μας, που θα έχουμε εκπροσώπηση, παρουσία και του Μητροπολίτη μας. Θα έχουμε παρουσία από τους πολιτικούς, από τους πολιτικά κόμματα, από τους φορείς, από τους ανθρώπους που με κάθε τρόπο έρχονται σε επαφή με τον αγροτικό κόσμο. Και βεβαίως η αυριανή μέρα ολοκληρώνεται και με μια συναυλία, η οποία με την κυρία Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, μια νέα καλλιτέχνη, η οποία πραγματικά θα δώσει και αυτή το παρόν αλλά και το στίγμα της στα εγγενειά μας. Το Σάββατο είναι η Αγκρέχα Talks, δηλαδή είναι η μέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση, μικρές στοχευμένες ομιλίες και συζητήσεις με μοναδικό στόχο, όπως αυτό τα αρχεία έχω πει, να ενημερωθούν και να βοηθηθούν οι αγρότες της περιοχής μας. Και βεβαίως την Κυριακή είναι οι γιορτές της Αχαϊκής Γης, γεύσης Ερημάνθου, το ψωμί ως προσδοστής της γαστρονομίας Αχαΐας, το αλεύρι και το ψωμί και τα αποσκευάσματα γενικότερα είναι το τιμόμενο προϊόν. Θα έχουμε σχετικούς διαγωνισμούς, θα έχουμε ομιλίες που σχετικές με το αλεύρι και το ψωμί και τα παράγωγά του. Και εδώ θα έχουμε και εδώ μουσικό σχήμα αργότερα το βράδυ. Εντάχει αυτό είναι το πρόγραμμά μας, με ιδιαίτερη, όπως είπαμε, στόχευση στο να ενημερωθούν οι αγρότες της περιοχής μας, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί και να εξελιχθούν, αλλά ταυτόχρονα και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, τα νέα εργαλεία που τους παρέχονται από την αγορά, προκειμένου να γίνουν και γίνει λιγότερο αποπιαστική δουλειά τους και περισσότερο αποδοτική. Καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν στη Χαλανδρίτσα και τις τέσσερις μέρες, αν μπορούσαν, αλλά σίγουρα κάποια από αυτές έχουν ληφθεί όλα και με τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθούν. Υπάρχουν πάρκινγκς, υπάρχουν άνθρωποι να τους βοηθήσουν. Και βεβαίως να αναφέρω ότι όλη αυτή η οργάνωση, η διοργάνωση έχει προστάρει το Δήμο Ερημάνθου, αλλά μας βοηθούν μαζί μας πέρα από την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το Επιμελητήριο, το Πράσινο Ταμείο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαντρίτσας είναι οι βασικοί υποστηρικτές μας, έτσι ώστε να οργανώσουμε φέτος, ευελπιστούμε, την καλύτερη αγροτική έκθεση που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα.
0: Πόσα χρόνια είναι που διοργανώνεται η έκθεση, κύριε Μπαρή?
1: Είναι 23 τα σύγχρονα, θα λέγαμε, γιατί ξεκίνησαν από το 1998, με υπήρχαν δύο χρόνια πάυσης με τον COVID. Και βέβαια η παράδοση έρχεται από πολύ μακριά, από πολύ πίσω. Βέβαια είχε άλλη μορφή τα προηγούμενα χρόνια, ήταν παζάρι, ήταν μιλάμε για δράσεις για πάνω από 100 χρόνια. Αλλά η σύγχρονη έκθεση με τη μορφή που έχει σήμερα και την διαρκή εξέλιξή της, κρατώντας βέβαια τα βασικά παραδοσιακά της στοιχεία, είναι η 23η χρονιά.
0: Ναι, έχει και τα παραδοσιακά στοιχεία. Έχει κάθε χρόνο, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε αντιληφθεί εμείς, και τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο τουλάχιστον που ενδιαφέρει τον αγροτικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την γνώση και την εμπειρία.

0: μπορεί ο κόσμος να κρατηθεί στην ελληνική περιφέρεια, στην ελληνική Ήπεθρο, γιατί δυστυχώς απογυμνώνεται και αποψηλώνεται η ελληνική Ήπεθρο όλα τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως και η περιοχή μας, έτσι, και όλη η Αχαΐα, δεν το συζητάω.
1: Είναι το πιο σοβαρό ζήτημα που έχει όλη η ελληνική περιφέρεια, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι τουλάχιστον και ευρωπαϊκό από ό,τι γνωρίζω. Κοιτάξτε, εάν κάθε φορά ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που ανήκει στις αρμοδιότητες του, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Εμείς από τη δική μας πλευρά προσπαθούμε, μιας και βλέπουμε, το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα καθημερινά, και αυτή είναι και η δυσκολία αλλά και η μαγεία της πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί όντας δίπλα στον πολίτη βλέπει καθημερινά το πρόβλημα, βλέπει καθημερινά τα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους της παραγωγής και της υπαίθρου. Θεωρούμε ναι ότι με τέτοιου τύπου δράσεις βάζουμε ένα λιθαράκι, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αρκετό. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το όλο ζήτημα του δημογραφικού και της ερημοποίησης της Ήπεθρου, που χρειάζεται ένα συστηματικό τρόπο και αντιμετώπισης από όλους όσους εμπλέκονται, και κυρίως το κεντρικό κράτος, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει πραγματικά να σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα και να κινητοποιήσει τους πάντες, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο της πλήρους ερημοποίησης των περιοχών της Ήπεθρου και ειδικά των ορεινών περιοχών, γιατί εκεί έγινε το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μου στέλνουν μηνύματα διάφοροι φίλοι ακροατές, με ρωτάνε το ψωμί, γιατί το βάλατε ως τιμόμενο προϊόν φέτος, επειδή μας λείπει πια, λόγω της ακρίβειας ή της πείνας που έχει οδηγηθεί, στην οποία έχει οδηγηθεί μεγάλο μέρος, σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κάθε χρόνο βάζουμε, στοχεύουμε σε ένα προϊόν που αγροτικό προϊόν, πέρσι είχαμε το μέλι και πέρσι να μας δικάμε, γιατί πέρσι ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα μάλλον. Έχουμε το λάδι άλλες φορές, το τυρί είναι, και το ψωμί και το αλεύρι ένα βασικό στοιχείο το οποίο διατρέχει κάθετα, θα έλεγα, τη διατροφή μας, και νομίζω ότι έχει την αξία του. Τώρα τα υπόλοιπα είναι πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που δυσκολεύονται πολύ, και για αυτούς όλοι μας, καθένας από την πλευρά του, θα πρέπει να βοηθήσει έτσι ώστε να πάψουν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στις μέρες μας.
0: Ναι, γιατί μου λένε ότι δεν έχουν πάρει και τις αποζημιώσεις ακόμα κάποιοι, έτσι.
1: Νομίζω ότι αύριο που έχουμε τα εγγένειά μας και θα έχουμε και το χαιρετισμό, θα αναφερθούμε στα προβλήματα που ταλανίζουν και τους αγρότες αλλά και τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά, ειδικά μιας και το θίγεται το θέμα των φυσικών καταστροφών, είναι κάτι το οποίο είναι πια, θα έλεγα, πάει να γίνει συνήθεια στις περιοχές ιδιαίτερα της Ήπεθρου, και εκεί πρέπει να τρέξει η πολιτεία πιο γρήγορα, έτσι ώστε τουλάχιστον αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι να μην κάνουν 2-3 μερικές φορές και περισσότερα χρόνια, έτσι ώστε να αποζημιωθούν για τις φυσικές καταστροφές. Και βεβαίως είναι ένας από τους λόγους, για το αναφέρουμε, να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, όταν μέσα σε κάποια λεπτά κάποιος αγρότης μπορεί να χάσει το βιός, την παραγωγή μιας χρονιάς ή και ολόκληρης της ζωής του, δεν μπορεί μετά να περιμένει χρόνια προκειμένου να υποστηριχθεί για να παραμείνει στον τόπο του. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, και πολλοί εξαιτίας αυτών των δυσκολιών είναι ένας ακόμα λόγος για να φύγουν από τον τόπο τους και από την Ήπεθρο.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, να σε ευχηθώ στην έκθεση, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα, και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 43 68 25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά.

0: Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Μόνο εδώ, η φωνή του πολίτη.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.

μικρό μεσαίο. Ήχος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Ψωμό τυρί και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Που σαν πολίτης σκυφτός λαγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κ. Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Τα είχαμε πει λίγο πριν σταματήσουμε τις εκπομπές για την σύντομη καλοκαιρινή αναπαύλα μας. Επιστρέφουμε και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, αυτό που ήθελα να ευχηθώ με την έναρξη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν, να έχουμε θετικές ειδήσεις και όχι αρνητικές. Δυστυχώς, η κατρακύλα της χώρας μας και της κυβέρνησής μας, μόνο αρνητικές ειδήσεις ακούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει έτσι κι αλλιώς με μια σειρά από ζητήματα τα οποία έρχονται κάθε μέρα στην επικαιρότητα και όχι μόνο εντός Βουλής αλλά και εκτός. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς βλέπετε αυτό το πράγμα να κεφαλαιοποιείτε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, είτε μέσα στη Βουλή είτε και απ' έξω. Ένα πράγμα που περιμένουν όλοι με πολύ ενδιαφέρον είναι να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα του Σαμαρά, εάν θα αποφασίσει να το κάνει ή δεν θα αποφασίσει να μην το κάνει.
0: Πάντως δέχεται συνέχεια επιθέσεις.
1: Αυτό δείχνει ότι απασχολεί την κυβέρνηση πάρα πολύ και για ευνόητους λόγους, και ήδη αρχίσαμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της αντιπαράθεσης ακόμα και από στελέχη που ήταν πολύ έτσι κοντά στο Σαμαρά, όπως ο Βορύδης για παράδειγμα, την περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Βενιζέλο. Έχει ενδιαφέρον το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουμε τη ΔΕΘ που περιμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε, στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω αν έχει και ιδιαίτερη σημασία το τι θα πούνε, γιατί και ο Τσίπρας εχθές είπε κάποια πράγματα, αλλά και ποιος νοιάζεται. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρώτος που άλλαξε το δημοψήφισμα, για παράδειγμα. Είναι αυτός που μας έφερε κάπου το κοντρόλ. Ήταν αυτός που λέει δεν ήξερε πώς να κυβερνήσει εκείνη την εποχή και ξαφνικά έχει μάθει τώρα πώς πρέπει να κυβερνήσει. Δηλαδή είναι πράγματα αστεία αυτά και δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά ό,τι και να πούνε. Τον άκουσα να πει κάτι για το παραγωγικό μοντέλο οικονομίας. Αγεσιά. Έχουμε καιρό που το λέμε αυτό. Τώρα το καταλάβανε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, δεν μπορώ να τους πάρω και στα πολύ σοβαρά, γιατί προφανώς άλλα λένε και άλλα κάνουν.
0: Υπάρχει και άλλο ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει περάσει γενικώς στα ψηλά υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, πρέπει και να υπάρχει δυνατότητα να προβάλλονται αυτές. Συνήθως ότι είναι ενοχλητικό για την κυβέρνηση δεν μπαίνει στα πρωτοσέλιδα είτε των εφημερίδων, είτε των site, είτε των κεντρικών δελτίων ειδήσεων κλπ. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό, γιατί για παράδειγμα στη Λέσβο είχαμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα τι έχει γίνει, τις αντιδράσεις του κόσμου, οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους με τα ζώα που θανατώνονται κλπ. Και η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει κάτι το οποίο σημειολογικά είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή να κατεβάσει το στρατό, ο οποίος θα ασχοληθεί, λέει η κυβέρνηση, με τις θανατώσεις των ζώων, αλλά επί της ουσίας περνάει ένα μήνυμα το οποίο είναι προβληματικό, θα έλεγα, και το λέω και πολύ κομψά δηλαδή. Γιατί σε ένα κριτικό νησί το οποίο έχει όλα αυτά τα προβλήματα με τον κόσμο στα όρια του κλπ, η παρουσία του στρατού εκεί δίνει άλλα μηνύματα.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Η παρουσία του στρατού, συγγνώμη για να το πω ολόκληρο, με συγχωρείτε, είναι για να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας, όχι για να πηγαίνει εκεί που ουσιαστικά έχουμε μία μίνι εξέγερση ή μπορεί και μεγαλύτερη εξέγερση των πολιτών απέναντι και στην κυβέρνηση αλλά και στις τοπικές εξουσίες.
1: Ναι, με προλάβατε ακριβώς αυτό. Ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι η δουλειά του στρατού. Δεν είναι για να συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων. Ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει σημάδια ότι τη δημοκρατία την έχει βάλει στην άκρη. Το Σύνταγμα το έχει βάλει στην άκρη. Έχει μια πορεία που θέλει να καταλήξει κάπου. Αυτό το κάπου ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώς πού μας οδηγεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι κάθε βήμα που κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση δυσκολεύει την καθημερινότητα του πολίτη. Και να σας πω και κάτι, αρχίζει και αγγίζει και την προσωπική μας ελευθερία. Να σας θυμίσω ότι ξεκινάει αυτό ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του πολίτη, το credit score.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, είμαι σίγουρος, γιατί υποτίθεται η έναρξή του είναι τώρα το Σεπτέμβρη. Δηλαδή δυσκολεύουμε πάρα πολύ να ζητάει το κράτος να αξιολογήσει το κάθε πολίτη αν συμπεριφέρεται σωστά, αν πληρώνει σωστά, αν πληρώνει στην ώρα του, όταν το ίδιο το κράτος είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα στους πολίτες να μην μπορούν να πληρώσουν. Ποιος είναι εκείνος που έχει την οικονομική πολιτική της χώρας και έχει οδηγήσει τα πράγματα εκεί που είναι σήμερα? Σίγουρα δεν είναι ο πολίτης, είναι η κυβέρνηση. Και έχετε η ίδια η κυβέρνηση να αξιολογήσει εάν ο πολίτης είναι φερέγγιος και αξιόπιστος πληρωτής προς το δημόσιο. Και αυτό θα επεκταθεί βέβαια και σε άλλα πράγματα. Θα είναι και για τις τράπεζες αύριο. Μεθαύριο θα είναι, εάν είσαι καλός πολίτης και συμφωνείς με την κυβέρνηση, ίσως να έχεις πρόσβαση σε κάποια άλλα πράγματα. Και εκείνοι που δεν είναι σύμφωνοι και δεν είναι καλοπληρωτές, να μην έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, για παράδειγμα. Είναι πολύ ακραίο βέβαια αυτό, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο που στείνεται όμως.
0: Γι' αυτό, λίγο και αυτό
1: επικίνδυνη,
0: που λέτε,
1: επικίνδυνη η κυβέρνηση αυτή με αυτά που ξεκινάει και κάνει.
0: Λίγο αυτό που λέτε τώρα, λίγο το άλλο που είπαμε για τη Λέσβο πριν, λίγο η υπόθεση με την μείωση των αντιπροέδρων της αντιπολίτευσης στη Βουλή, στο Προεδρείο της Βουλής, λίγο το να λίγο το άλλο, δεν έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε σταδιακά δημοκρατικά δικαιώματα που έχουμε κατακτήσει με κόπους και αγώνες?
1: Ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα οδηγηθούμε εκεί, όμως τα βήματα που κάνει αυτή η κυβέρνηση δείχνει ότι προς αυτή την κατεύθυνση πάμε. Και αυτό πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι και οι πολίτες να ξυπνήσουν και να δουν τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Λοιπόν, εσείς θα πάτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μου πείτε αν προετοιμάζεστε γι' αυτό και τι έχετε να πείτε.
1: Εγώ θα πάω? Ποιος σας το είπε αυτό?
0: Όχι, όχι, τα κόμματα.
1: Ούτε ο κύριος Βελόπουλος θα πάει. Όχι βέβαια, κοιτάξτε, η έκθεση έχει άλλο σκοπό. Τώρα αυτά τα καραγκιζιλίκια που βλέπουμε.
0: Ήτανε τρίκη ερώτηση, δεν θα κάνετε εξαγγελίες εσείς?
1: Τι εξαγγελίες θα κάνουμε? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα 400 σελίδες. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα να το διαβάσει. Είναι ξεκάθαρτα, έχουμε καιρό που τα λέμε, δεν έχουμε να αλλάξουμε κάτι. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Τι άλλο να πούμε?
0: Να πείτε τι θέλετε να αλλάξετε, κύριε Παλούμπη.
1: Τα έχουμε πει νομίζω. Δεν τα έχουμε πει? Ναι. Δεν θέλουμε παραγωγικό μοντέλο? Αν και τώρα αρχίζει γίνεται της μόδας και άλλοι το λένε τώρα. Ό,τι κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, ό,τι έχουμε πει σε όλο το διάστημα της χρονιάς, αρχίζουμε και είναι ένα θετικό ότι αρχίζουμε και τα ακούμε και από άλλα κόμματα. Το κακό είναι ότι το κακό είναι ότι μόνο τα ακούμε, δεν μπαίνουν σε εφαρμογή. Αυτό είναι το κακό. Κοιτάξτε, οι λύσεις είναι συγκεκριμένες σε αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Και πραγματικά το παραγωγικό μοντέλο το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η μοναδική λύση που μπορεί να μας φέρει από το διέξοδο αυτή της οικονομικής κατάστασης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς. Πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε στην παραγωγή ξανά, όπως είμαστε πιο παλιά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αυτάρκες και να μην έχουμε εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.
0: Μιλούσα λίγο νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ερυμάνθρωπου, τον κύριο Μπαρή, με αφορμή την έκθεση που θα κάνουν, ξεκινάει σήμερα στη Καλανδρίτσα, τετραήμερη είναι. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν και οι περιφερειακοί δήμοι και οι δήμοι που έχουν πολύ κόσμο στην Ήπεθρο είναι το δημογραφικό. Πολλοί κόσμος φεύγει, είναι πολύ δύσκολο να τον κρατήσουν. Και μάλιστα, για παράδειγμα, θα σας πω ότι στους δήμους της Αχαΐας που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους, ήρθε στη συνέχεια και η θανάτωση των ζώων που ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, δεν έχουν αποζημιωθεί. Και πάρα πολλοί τα μαζεύουν και φεύγουν.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα και δεν είναι μόνο στη δικιά μας την περιφέρεια, είναι σε όλη τη χώρα το πρόβλημα. Και εκεί πάλι η ελληνική λύση έχει προσφερθεί να βρει μια φόρμουλα που να βοηθήσει τις νέες οικογένειες με κάποια επιδότηση για κάθε παιδί. Όμως ξέρετε, εδώ είναι τα παράδοξα που γίνονται σε αυτόν τον τόπο μας. Να σας θυμίσω ότι πριν μερικές ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας αποφάσισε να απαλλάξει τους κτηνοτρόφους από τα δημοτικά τέλη. Και έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση και ακυρώνει την απόφαση αυτή. Στη Λέσβο όμως, αυτή η απόφαση ισχύει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας μέσα στο ίδιο το κράτος και προσέγγισης προς τα προβλήματα. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να πετύχουν κάνοντας όλες αυτές τις κινήσεις. Όταν είναι να βοηθηθεί ο κτηνοτρόφος στη προκειμένη περίπτωση για να μείνει και στην περιφέρειά του, δεν πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Ναι, αν θέλουμε να το κάνουμε, γιατί μπορεί να μην θέλουμε.
1: Αν θέλουμε. Εάν δεν θέλουμε, εδώ είναι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Αν δεν θέλουμε, τότε ξέρετε όμως, πρέπει να είναι έντιμη η κυβέρνηση και να πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, την οτροφία τέλος. Όμως, εδώ έχουμε ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Πολλοί νέοι που μπήκαν στην οτροφία, πήραν κάποια επιδότηση. Αυτό έχει μια διάρκεια δεκαετίας δέσμευσης, δηλαδή θα πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι τουλάχιστον για 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο, δεν έχουν παραγωγή και πρέπει να είναι κτηνοτρόφοι. Είναι δεσμευμένοι. Αν φύγουν, πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα που πήραν ως επιδότηση. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πώς θα βγάλουν την επόμενη μέρα πέρα? Και πολλοί έχουν κάνει και νέες οικογένειες, έχουν και παιδάκια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να σκύψει πολύ σοβαρά πάνω στο ένα πρόβλημα που η ίδια το έχει δημιουργήσει με την κακή τη διαχείριση. Γιατί όλο και περισσότερο, αν θυμάστε κύριε Καρβουνιάνη, μαζί τα λέγαμε, υπήρχε η λύση του εμβολιασμού και όλο το προσκήνιο έρχεται τώρα να επανέλθουμε στη λύση του εμβολιασμού. Το μόνο κακό είναι όμως τώρα ότι έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ η νόσος αυτή, που και ο εμβολιασμός δεν ξέρω αν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα πλέον.
0: Γιατί έπρεπε δηλαδή, να αντιμετωπιστεί νωρίτερα,
1: είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση στην κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή. Από ό,τι με ενημερώνουν οι κτηνοτρόφοι, ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και να ξεκινήσουν αύριο το πρωί οι εμβολιασμούς, έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που είναι αναμφίβολο ότι θα λύσουμε το πρόβλημα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει για πρόθεση από ό,τι ξέρετε. Και από ό,τι βλέπουμε κι εμείς δηλαδή, έτσι.
1: Λέμε και στην καλύτερη περίπτωση.
0: Αν ίσχυε, ναι.
1: Αν αυτό, θα ήταν πάλι και δύσκολο το αποτέλεσμα. Άρα εδώ δεν πρέπει η πολιτεία να σκύψει απάνω στο πρόβλημα αυτό, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Πώς θα τη βγάλουν πέρα? Και χωρίς παραγωγή εμείς πώς θα κρατηθούμε στην αγορά? Πώς θα ταΐσουμε τον κόσμο μας? Με εισαγωγές μονίμως να είμαστε εξαρτούμενοι από τρίτους, από χώρες της Νότιας Αμερικής που κάνουν χρήση φυτοφάρμακα που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Είναι κρίσιμα τα ερωτήματα που βάζετε, αλλά δεν φοβάμαι ότι δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Λοιπόν, κύριε Παλούμπη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Βίρον Καμπέρος, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Για αύριο την την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως κοιτάλι της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ειδήσεις.
1: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσοντας το πολιτικό δίλημα, ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ταγί Περτογάν προχώρησε σε μια ηταμή πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
0: Καιρός.
1: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μια μικρή ατυχία σήμερα μας έκανε να τρέχουμε το πρωί. Δεν έχει σημασία, είμαστε όρθιοι, είμαστε καμιά χαρά. Είναι η εκπομπή Εφέως, το μικρόφωνο είναι η Εφετσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βίρον Καμπέρος. Και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Βρισκόμαστε ήδη, φίλες και φίλοι, στην δεύτερη εβδομάδα, αν θέλετε, σιγά σιγά. Βαδίζουμε δηλαδή προς τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι στην οικονομία κάτι έκανε, γιατί είδα τα αντανακλαστικά του Πασόκ και της κυβερνητικής παράταξης κάπως περίεργα, δηλαδή αμήχανα, απροετοίμαστα, χωρίς να υπάρχει σχέδιο σε αυτά τα οποία είπαν μετά την ομιλία Τσίπρα. Δηλαδή δεν έφτασαν δύο λεπτά ώστε με πυρομαδών σχεδόν από το Μαξίμου, από την κυβέρνηση και από το Πασόκ, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κρασοκατάνοιξη κάτω στο Λασίθι, να καταχαιρίζουν τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ακοστολόγητος, ότι τα 12 δις, τα 7,5 δις τα οποία είναι 13,5. Μέσα σε δύο λεπτά όλα αυτά και χωρίς κανένα, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ είναι αλλού για αλλού. Αυτό το οποίο σκέφτηκε το ΠΑΣΟΚ να ρωτήσει ήταν γιατί δεν είπε για το 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όμως φίλες και φίλοι, σήμερα επειδή είναι το θέμα της ημέρας οι εξαγγελίες Τσίπρα, είναι το θέμα της ημέρας οι προτάσεις του για τη διακυβέρνηση, για την οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας, ένα φίλο της εκπομπής μας και του σταθμού μας, τον πρώην ευρωβουλευτή, οικονομολόγο και εκδότη, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Καλημέρα σας, κύριε Κίρτσο.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, εμείς ό,τι μπορούμε καλύτερο, αλλά yeah. Δεν ξέρω τελικά αν το πολιτικό προσωπικό είναι διαθέσιμο και έτοιμο να προσφέρει στον ελληνικό λαό ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως ενδιαφέρουσα η παρέμβαση στη Τσίπρα.
0: Πώς σας φάνηκε, γι' αυτό ήθελα έτσι να πούμε δύο πράγματα, γιατί αξίζει τον κόπο νομίζω.
1: Ναι, καταρχήν η επιτυχία του είναι ότι τονίζει ότι βρισκόμαστε σε μια λάθος πορεία που οδηγεί σε αδιέξοδο. Ναι. Εντάξει, αυτό το λέμε συνεχώς, αλλά έχει σημασία ο τρόπος με το οποίο το είπε, δηλαδή ναι. Έκανε μια ανάλυση ότι πρέπει να γίνει πιο παραγωγική, πιο δίκαιη στην κατανομή του εισοδήματος και να φροντίσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής. Θα μου πείτε αυτά είναι περίπου αυτονόητα, ναι, αλλά αν κρίνουμε την πολιτική των τελευταίων 7 ετών, απομακρυνόμαστε από αυτούς τους στόχους, επομένως ένας σημαντικός πολιτικός να θέτει αυτούς τους στόχους έχει τη σημασία του.
0: Και μάλιστα όταν θέλει να αναλάβει τα ενία της χώρας, έτσι, γιατί
1: εντάξει,
0: η διαφορά του ήταν ότι ο Μητσοτάκης θα ανέβει στο τέλος της εβδομάδας να κάνει παροχές. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι εγώ δεν κάνω παροχές. Εγώ δίνω, σας δίνω, είπε στον ελληνικό λαό χτες και στο ακροατήριο, το οποίο ήταν πολυπληθέστατο από ό,τι είδαμε, εγώ σας δίνω μια αλλαγή παραδείγματος, όπως το έθεσε, στο πώς μπορεί ο τόπος να σταθεί στα πόδια του. Μετά, δηλαδή, εάν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κίρτσο, τα είχε κάνει ο Μητσοτάκης με τα λεφτά τα οποία περάσανε από τη χώρα, με το Ταμείο Ανάκαμψης, σήμερα δεν θα μπορούσε να μας πιάσει κανένας. Κανένας όμως.
1: Εντάξει, ναι, αλλά...
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας προτείνει παραγωγή, πρωτογενή ελληνική παραγωγή.
1: Σύμφωνη, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό που περιγράφει ο Τσίπρας. Δηλαδή, συμφωνώ με την περιγραφή. Κανένας, θα λέγαμε, λογικός και ανιδιοτελής δεν μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά το πώς επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι είναι μια εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση. Γιατί, για παράδειγμα, λέει ότι πρέπει τα χρήματα και οι επιδοτήσεις να δίνονται με όρους που να τηρούνται, δηλαδή να αυξάνεται η απασχόληση, η παραγωγή.
0: Ναι, και να ελέγχεται. Δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει τα λεφτά και να φεύγει.
1: σύμφωνοι. Αλλά άμα σκεφτείτε τώρα πόσο κυρίαρχος είναι ο ρόλος των καρτέλ, πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη σοβαρών ελεγκτικών μηχανισμών και η αδυναμία να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, αρχίζουμε πια και πέφτουμε στα πρακτικά ζητήματα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Κίρτσο, εάν δεν ξεκινήσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε την εκαθάριση, δεν πρόκειται ποτέ να καθαριστεί αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ. Επομένως, η περιγραφή νομίζω είναι καλή και σωστή. Από εκεί και πέρα η υλοποίηση παραμένει μια σύνθετη υπόθεση. Γιατί, για παράδειγμα, ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση ότι πρέπει να μειωθεί το χάσμα μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας? Είναι σωστή αυτή η εκτίμηση, γιατί ο Μητσοτάκης μιλάει στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει κουλιάξει δημογραφικά και κοινωνικά, και κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Αλλά το πώς θα σταθεί στα πόδια της περιφέρεια είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Μακάρι να ήταν.
0: Εγώ βλέπω την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κύριε Κίρτσο. Και εδώ η κατάσταση είναι αλλού για αλλού. Δηλαδή εδώ φεύγουν λεφτά τα οποία κανείς δεν ξέρει πώς φεύγουν και με ποιο σκεπτικό και με ποιο πρόγραμμα, πού πάνε. Καταλάβατε? Δηλαδή εδώ
1: καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δηλαδή δεν υπάρχει χρηματοδότηση καινούριων παραγωγικών καταστάσεων, ας πούμε, ή της νεολαίας. Έχουμε ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο εδώ. Το ξέρετε ότι εδώ γίνεται παραγωγή τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών? Ναι, πού πήγε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει ένα project των τελειοφύτων εδώ στην Πάτρα? Να πει Ελλάδο, παιδί μου, τι έχετε φτιάξει εδώ, κάτι βίδες? Λοιπόν, η περιφέρεια σας χρηματοδοτεί να κάνετε μία μικρή βιοτεχνία, ένα μικρό εργαστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και τα αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα, το είπα αυτό.
0: Μα για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά να σας πω, η τελευταία προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, βέβαια, για να ενισχυθούν τα κονδύλια για την έρευνα, κατέληξε να τα μοιράσει ο Πιερακάκης, που ήταν τότε υπουργός παιδείας,
0: κατά
1: δικούς του,
0: ναι.
1: Να επαναστατήσουν οι πανεπιστημιακοί. Να πάνε ορισμένοι δικαστικά από αυτούς.
0: Θυμάστε τι έγινε, ναι, βεβαίως.
1: Και να πενταχθεί το πρόγραμμα, δηλαδή χάσαμε γύρω στα 90 εκατομμύρια μαμφιταλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ήταν στημένο το παιχνίδι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν αλλάζει, τι προσπαθώ να πω, αυτό δεν αλλάζει απλά με μια κυβερνητική αλλαγή. Είναι πολύ σύνθετο. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ μαζί σας ότι αφού απορρίψουμε το μοντέλο Μητσοτάκη, να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο με το οποίο συμφωνούμε οι περισσότεροι και να δοκιμάσουμε την τύχη μας δίνοντας και τον καλύτερο εαυτό μας, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Ο Τσίπρας έθεσε αυτό το δίπτυχο, αυτό το διαφθορά ή εντιμότητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: συμφωνώ.
0: Ο κόσμος συμφωνεί για τη διαφθορά και είναι αλήθεια αυτό το οποίο είπε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι,
0: ο κόσμος πια έχει απειβδίσει. Έχει χάσει κάθε ελπίδα και κάθε όνειρο.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ διάβασα την ομιλία, η τεκμηρίωση είναι πολύ καλή και πολλά από αυτά τα χρησιμοποιώ και εγώ στην επιχειρηματολογία μου. Δηλαδή, η αντίληψη που έχει η ελληνική κοινή γνώμη, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, είναι ότι το σύστημα είναι απόλυτα διεφθαρμένο. Δηλαδή,
0: έχει σαπίσει μέχρι το κόκαλο και έχει πάει και παραμέσα, δηλαδή. Είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Σε βαθμό 98% ότι
0: είναι αλήθεια αυτό.
1: Κυριαρχεί η διαφθορά, ότι από τετραετία σε τετραετία, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες τετραετίες, πηγαίνουν χειρότερα.
0: Παράγινε.
1: Αλλά επειδή η διαφθορά τώρα έχει γίνει κάθε δικαιοριζότητα.
0: Ναι, σωστό αυτό που λέτε.
1: Αυτό που χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Εν πάση περιπτώσει, πολύ χρήσιμη ομιλία του Τσίπρα, με την έννοια ότι έδειξε το αδιέξοδο της στρατηγικής του Μητσοτάκη, ο οποίος ζητά και τρίτη τετραετία για να γίνει πιο έντονο το αδιέξοδο.
0: Να αποτελειώσει όλα.
1: Ναι, επομένως είναι μια καλή επιχειρηματολογία, και από εκεί και πέρα αρχίζει η συζήτηση. Πόσο κάνει το ένα, πόσο κάνει το άλλο.
0: Ναι, συμφωνείτε με την. Ο Τσίπρας είπε ότι υπάρχει ένα πακέτο το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι γύρω στα 5 με 6 δις σε βάθος τετραετίας από δημοσιονομικό χώρο. Και βεβαίως ποντάρει και σε αυτό το φορολογικό μέτρο του 1%. από το μεγάλο 1% του μεγάλου οικονομικού πλούτου, ας πούμε, το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι ψέματα αυτό.
1: Στέφωνη, αλλά να σας θέσω ένα ερώτημα.
0: Φτάνει δηλαδή ένα 7,5 δις. Γίνεται δηλαδή ένα 7,5 δις το οποίο προσπαθεί εκεί απάνω να στηρίξει το κοινωνικό κράτος, να επαναφέρει δηλαδή την παιδεία, την υγεία κτλ. Και δίνει βάρος εκεί και δίνει βάρος στους φοιτητές, στα νέα παιδιά, λέει ένα 500 να πάρει το κάθε παιδί το οποίο σπουδάζει στην περιφέρεια, διότι αν έχει πρόβλημα η οικογένειά του κτλ. Δίνει ας πούμε στους δασκάλους, στους γιατρούς 300 ευρώ, στους νοσηλευτές. Δηλαδή πράγματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι δεν τα έχουν δει. Έτσι. Όσο και αν ορίεται ο κύριος Γεωργιάδης ας πούμε από εδώ και από εκεί, καταλάβατε.
1: Καλά, ο Γεωργιάδης τη δουλειά του κάνει, η οποία βέβαια είναι δουλειά υπονόμευσης του ΕΣΥ υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων και υπέρ των φαντ, τα οποία κυριαρχούν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το εξής όμως, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η δημοσιονομική, ας πούμε, εξυγίανση την οποία προπαγανδίζει η κυβέρνηση, στηρίζεται σε εντελώς λάθος πολιτική. Θα σας πω το εξής, ότι η απόσταση που χωρίζει τις δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, και εμείς κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό
0: μέσο όρο,
1: γιατί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να καλύψουμε την απόσταση, είναι 1,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είμαστε 1,4% το χρόνο κάτω από το
0: από το όριο που έπρεπε να είμαστε.
1: Λοιπόν, άμα πάμε στην υγεία, τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, είμαστε 3% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άμα πάμε στην έρευνα, τις δημόσιες δαπάνες για την έρευνα, που είναι, είμαστε 0,2-0,3 κάτω από τον μέσο όρο. Επομένως, μόνο σε αυτούς τους τρεις κρίσιμους τομείς, είμαστε 4,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή 12-13 δισεκατομμύρια το χρόνο, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή έχει εξαφανιστεί το κράτος στα παρέμβαση στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Επομένως δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί η εκπαίδευση, δεν λειτουργεί η υγεία.
0: Υγεία, βέβαια, υπάρχει θέμα σοβαρό.
1: Και άρα κερδίζουμε πλεόνασμα και πληρώνουμε, ξέρω και εγώ, τους πιστωτές και είναι όλοι χαρούμενοι στις Βρυξέλλες. Αλλά ταυτόχρονα υπονομεύουμε την προοπτική μας. Αυτό άμα γίνει, άμα γίνει ένα-δύο χρόνια, τρία χρόνια, λόγω μνημονίου, λες εντάξει, είναι αναγκαστική η κατάσταση.
0: Ναι, πρέπει να υποκύψω ας πούμε. Σωστά.
1: Άμα το κάνεις όμως 7-8 χρόνια μνημόνιο και 7-8 χρόνια μετά το μνημόνιο, δηλαδή το κάνεις αυτό το πράγμα 16 χρόνια, δεν μένει τίποτα όρθιο. Επομένως, εκεί είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης και του Τσίπρα. Έχουν δημιουργήσει τέτοια χάσματα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που είναι δύσκολο να καλυφθούν σε χρόνο ρεκόρ.
0: Αυτό είναι τρομακτικό που λέτε, διότι αυτό αποδυναμώνει και απαξιώνει οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, και δεν μιλάω μόνο για τον Τσίπρα, μιλάω και για το Πασόκ, το οποίο υποτίθεται ότι στηρίζει ολόκληρη την καμπάνια του σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει. Όλα τα προγράμματα, έτσι με αυτή τη συζήτηση, και επειδή σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά κύριε Κίρτσο, μου λέτε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα και να είχες φτιάξει, ας πούμε, όσο καλό και να είναι, όσο πλήρες και να είναι, πριν από 1,5-2 χρόνια, δεν μπορείς τώρα να το πασάρεις στην κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να το σκίσεις και να το ξαναφτιάξεις, διότι αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, και έτσι είναι, διότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, τότε μιλάμε για μια κινούμενη άμμο στην οποία δεν μπορεί να σταθεί κανένας για να κάνει οικονομικό πρόγραμμα.
1: Σωστό είναι αυτό, με την έννοια ότι αλλάζουν συνεχώς συνθήκες προς το χειρότερο. Επομένως χρειάζεται μια επικαιροποίηση και πρέπει να είσαι ευέλικτος και αποτελεσματικός.
0: Ακριβώς, για να είσαι όμως ευέλικτος πρέπει να έχεις στοιχεία. Δηλαδή πρέπει από κάπου να έχεις να κρατηθείς. Για να κάνεις ευέλικτα άλματα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα να κρατηθείς από πουθενά.
1: Ναι, αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να το κάνει πλεονέκτημα. Δηλαδή ενώ σε ακαδημαϊκό συζήτηση, με τη συζήτηση που κάνουμε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τη συζήτηση που κάνουμε, προκύπτει ότι όλα είναι λάθος, έρχεται μετά η κυβέρνηση και λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να διορθωθούν όλα αυτά, είναι πολύ μπερδεμένα, αφήστε τα, πάρτε ένα επίδομα για να βγάλετε το επόμενο εξάμηνο και ψηφίστε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η λογική. Πια η κυβέρνηση βασίζεται ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει είναι τόσο σύνθετο που παραλύει τον κόσμο.
0: Δηλαδή έχει παραλύσει τον κόσμο και το μυαλό του κόσμου, κύριε Κίρτσο. Και κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες, επειδή δράτω με τις ευκαιρίες τώρα, μια και σας έχω στην εκπομπή μου, το θέμα ποιο είναι. Θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Κίρτσο. Είναι δυνατόν να ασχολείται ολόκληρη κοινωνία? Ωραία. Έβγαλε ο Μανώλης ο Κοτάκης, είναι φίλος και αγαπητός συνάδελφος, αγαπητότατος. Έβγαλε στην Εστία ένα πρωτοσέλιδο προχθές για την υπόθεση του φίλου και τα λοιπά, το οποίο είναι μέσα στο ΝΕΟΠΗ. Οι γιατροί λένε ότι πρέπει να υπάρχει, γιατί γεννιούνται παιδιά τα οποία είναι και στα δύο φύλλα και τα λοιπά, και υπάρχει ένα πρόβλημα βιολογικό. Τέλος πάντων, βγαίνει ολόκληρη η νέα. Ωραία, βγήκε ένα πρωτοσέλιδο. Βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Τους είπε για τη woke agenda. Δεν νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς εννοούσε ακριβώς. Απλώς πήρε ευκαιρία, πήρε αφορμή από αυτό. Άλλα εννοούσε ο Αντώνης Σαμαράς, τα οποία δεν τα είπε όπως έπρεπε ίσως. Μετά βγήκε ο Τσούτσιας, ο Νίκος ο Τσούτσιας, παλιός συνάδελφός μου, ο οποίος είναι δίπλα στο Σαμαρά, και είπε πράγματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία άρχισε να ταράζεται, άρχισε να χάνουν λίγο το βηματισμό. Είναι αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Να σας πω γιατί. Εντάξει, το ξέρετε κι εσείς και εγώ. Δηλαδή,
0: όχι, το λέω γιατί μου το έλεγα, το έχω συζητήσει και με ανθρώπους, δηλαδή με κόσμο απλό. Μου λέει τι έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία και, και είναι και δεξιά αυτή εντωμεταξύ. Και καλοκοιτάζουν, ας πούμε, και αλλού και τα λοιπά.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει τις μετρήσεις της, βλέπει ότι έχει μεγάλες απώλειες από τα δεξιά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα όπου καταραίει το κοινωνικό σύστημα. Επομένως φοβάται ότι αυτά τα ανοίγματα στα μέτρα έτσι του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού στο κοινωνικό επίπεδο.
0: Εντάξει, δεν περπατάνε αυτά τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και. Δεν ασφαχτούμε και για αυτό το
0: θέμα. Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αρχίζει και τα παίρνει πίσω, διότι σου λέει έχουμε απώλειες από τα δεξιά, έχουμε μια συντηρητική βάση, ιδιαίτερα οι αγρότες που είναι έξαλλοι. Μπορεί να μας έρθει και ο Σαμαράς, οπότε αλλάξτε ρεπερτόριο. Για να είμαστε καλυμμένοι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε μια εξουσία η οποία δεν πιστεύει σε τίποτα, απλά πιστεύει στο να παραμείνει στην εξουσία. Και άλλα έλεγε, ξέρω και εγώ, όταν αισθανόταν ισχυρότερη, άλλα λέει τώρα που αισθάνεται
0: πιο αδύναμη.
1: Ναι, να δέχεται πίεση από τα δεξιά κτλ. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά θέματα είναι τα κυρίαρχα. Γιατί οι πολλοί περνάνε πολύ δύσκολα, έχουν πίσω τους ένα δύσκολο καλοκαίρι, έχουν μπροστά τους.
0: Και έρχεται
1: ένα
0: δύσκολος χειμώνας τώρα. Εδώ δεν θα έχουν. Η ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, ναι, κύριε Κίρτσο, έχει γίνει πρώτο θέμα. Και εδώ ασχολούμεθα με το φίλο, με το φίλο του ΕΟΠΗ. Μόνο με το φίλο των Αγγέλων δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρελό. Και στέλνει τον κύριο, είπατε πριν για τους αγρότες, στέλνει τον κύριο Σχοινά, ο οποίος αποδεικνύεται ένας άνθρωπος, ένας διαχειριστής, πώς το λένε, στυλ πολυκατοικίας ας πούμε, να πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ηλιοκαμένοι, καμένοι και χωρίς ζώα και χωρίς λεφτά, να τους πει τι, εμπιστευτείτε με και περιμένετε? Ποιο να εμπιστευτούν, τον κύριο Σχοινά τον ξέρανε και από χτες? Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Σωστό, αλλά η λογική του Σχοινά είναι ότι ξέρει τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Και
0: τους αγρότες δεν ξέρει, κύριε Κίρτσο μου. Δεν είναι το θέμα αν ξέρει τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Και εσείς τους ξέρετε καλύτερα από όλους.
1: Εγώ ξέρω καλύτερα και τους αγρότες, γιατί η γυναίκα μου έχει 30 στρέμματα και 10.
0: Αυτό με προλάβατε που δεν το είπα. Εγώ θα το έλεγα σε πολιτικό επίπεδο, όχι σε επίπεδο οικογενειακό, αλλά θα το έλεγα.

0: τους κανόνες ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, με την έννοια ότι τώρα που έχουν ξεσπάσει τα σκάνδαλα, έχουν αγριέψει λίγο στις Βρυξέλλες και έχουν βρει έναν γραφειοκράτη θεσμικό των Βρυξελών να αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι ο Σχοινάς με τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών δεν έχει μεγάλη σχέση.
1: Ναι, και γενικώς δεν έχει μεγάλη σχέση με τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων. Αλλά, και πώς να έχει βέβαια, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να τους βγάζει μπροστά, ας πούμε, σαν βιτρίνα.
0: Τον Σχοινά τον έχω γνωρίσει και την καλή για την ανάποδη. Ποια είναι η καλή? Η καλή είναι ότι ήταν το δεξί χέρι του Γιούνκερ και βοήθησε το σπάνο να αντιμετωπιστεί η ελληνική κρίση με τον Αλφα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, το θυμόμαστε.
0: Η κακή είναι ότι μετά έγινε άνθρωπος του Μητσοτάκη, επομένως όλη αυτή η βρυξελιώτικη άβρα που είχε, ότι μπορούσε να πει δύο πράγματα και τέτοια, χάθηκε και
1: θα
0: επαναλαμβάνει αυτά που του λένε.
1: Το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπετε, κύριε Κιρτσό? Δηλαδή εδώ
0: το βλέπω σύνθετο.
1: Πιστεύετε ότι το Σαμαρά, το περίφημο κόμμα Σαμαρά τώρα έχει αρχίσει η μεγάλη απαξίωση και έτσι θα ξεκινήσει και η απαξίωση του Τσίπρα και η αποδόμηση του οικονομικού προγράμματος? Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει να ακούσει πάρα πολλά τις επόμενες μέρες. Ο Σαμαράς, μήπως ήρθε η στιγμή να βγει μπροστά και να πει εδώ είμαι στον κόσμο του?
0: Ξέρω το Σαμαρά καταρχήν.
1: Το ξέρω, το ξέρετε, γι' αυτό σας το λέω.
0: Είχα συγκρουστεί μαζί του όταν ήμουν σύμβουλος του πατέρα Μητσοτάκη.
1: Του πατέρα Μητσοτάκη, ναι, σωστά.
0: Στο θέμα των Σκοπίων. Και μετά όμως με έβαλε στην λίστα, την ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας το 2014, που σημαίνει ότι είναι άνθρωπος έτσι ανώτερος, με την έννοια ότι ακόμα και με αυτούς που έχει κουρστεί.
1: Ναι, εντάξει, έχει μια μεγαλοσύνη, θα έλεγε κανείς.
0: Αν πιστεύει ότι κάτι αξίζουν.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος που παίζει με κλειστά χαρτιά πολιτικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε μια έτσι περίεργη κατάσταση όπως είναι η Ελλάδα. Άρα, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει ο Σαμαράς. Οι πιθανότητες είναι 90% να κάνει κόμμα, αλλά η χρονική στιγμή θα την επιλέξει ο ίδιος, γιατί διαχειρίζεται και την προοπτική του κόμματός του. Μέχρι σήμερα το
1: σωστό χειριστή, είναι αυτό που λέτε.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: το γεγονός ότι δεν έσπευσε, δεν βιάστηκε κτλ. Δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, το οποίο τονώνεται με τα προβλήματα, τα δεξιόστροφα προβλήματα που εμφανίζει.
1: Πολλοί λένε ότι περιμένει τον Καραμαλή και τα λοιπά, ένα νεύμα να τον στηρίξει και τα λοιπά. Καραμαλής δεν θα το κάνει, ούτε στη Θεσσαλονίκη θα πάει στο Μητσοτάκη. Τα μάθατε τι του είπε, έτσι? Τα μάθατε το μήνυμα που έστειλε στο Μαξίμου ο Καραμαλής? Ότι θα είμαι στην Ξάνθη στο συνέδριο των καπνοπαραγωγών. Δηλαδή θα είναι πόσα χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει άλλες δουλειές πολύ πιο σοβαρές από την ομιλία Μητσοτάκη. Δηλαδή.
0: Γιατί είναι πρόεδρος
1: των καπνοπαραγωγών, βεβαίως. Και έχει κάνει και πολλή δουλειά από ό,τι μου λέγανε εκεί.
0: Εντάξει. Ο Καραμαλής όμως, επειδή και αυτόν τον γνωρίζω,
1: ναι,
0: και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει, αν και έχουμε χάσει επαφή, είναι άνθρωπος πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του, δηλαδή μπορεί να διευκολύνει με νεύματα και υπονοούμενα τον Σαμαρά, αποκλείεται όμως να μπει στη φωτιά.
1: Όχι, δεν θα βγει μπροστά και αυτό δεν θα το ήθελε κανένας δεξιός, φαντάζομαι. Ναι, οπότε ναι, ο Καραμαλής είναι πολύ προσεκτικός και δεν θα το έκανε ποτέ. Κύριε Κίρτσο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σήμερα μία μέρα έτσι ιδιαίτερη. Θα έχουμε βεβαίως.
0: Από ό,τι φαίνεται, έχετε ένα σωρό θέματα να ασχοληθείτε.
1: Κοιτάξτε, έρχονται μπροστά μας όλα. Εσείς είστε πάντα όμως μία από τις κορυφαίες επιλογές μας σε αυτή την εκπομπή. Οπότε σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πάμε τώρα σε λίγες διαφημίσεις και αρχίζει η φωνή του πολίτη. Είναι η δική σας φωνή στον αέρα και μπορείτε να καλείτε στο 2610-390.000. Είμαστε πάντα εδώ, είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και

0: Ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Σχολικές τάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάλικλους στα FM. Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Βγάζετε εξαιρετικούς συνομιλητές και θα σας δώσω και μια είδηση εξαιρετική εγώ αυτή τη στιγμή στη φωνή του πολίτη.
0: Ναι, ναι.
1: Να ενημερωθούν όλοι οι πατρινοί και η αστυνομία και όλος ο κόσμος.
0: Σας ακούμε.
1: Ο πρώην πρόεδρος του και εμπορικού κέντρου, ιστορικού κέντρου και υποψήφιος βουλευτής με την ελληνική λύση, κύριος Δημήτρης Παλούμπης,
0: ναι,
1: με διαβεβαίωσε πριν από λίγο,
0: ναι,
1: με διαβεβαίωσε,
0: ναι,
1: ότι ο σύλλογος ο εμπορικός των πατρών,
0: ναι,
1: έχουν πάρει απόφαση και όλα τα καταστήματα του κέντρου έχουν υπάλληλο από τις 4 η ώρα το πρωί και περιμένουν τα αυτοκίνητα των διανομών να ξεφορτώσουν στα μαγαζιά τους για να μην τα μπλοκάρουν μετά.
0: Γιατί αυτό γίνεται ένας χαμός, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι, σημαίνει, ναι, το εξής, ναι, όμως, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι απατεώνες φορτηγατζίδες που πάνε μετά τις 8 ψεύδονται. Διότι ο κύριος Παλούμπης, ως και υποψήφιος βουλευτής που, ναι, λέει την αλήθεια για να πάρει ψήφο, και ως πρόεδρος δεν μπορεί να λέει αερολογίες, άρα λέει σοβαρά πράγματα. Άρα η αστυνομία πρέπει να βγει να τους γράψει όλους αυτούς τους νεκέδες φορτηγατζίδες.
0: Άρα γιατί πάνε μετά τις... Γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι φορτηγατζίδες λένε ότι δεν έχουμε άλλη ώρα, τότε πάμε, τότε είναι τα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Γιατί δηλαδή... απλά αυτά που λέει ο κύριος Παλούμπης δεν ισχύουν, κυρία μου.
0: Μάλιστα. Άρα ο Παλούμπης δεν
1: εγώ,
0: είναι...
1: Εγώ λέω λοιπόν, η αστυνομία να πάει να καταγράψει,
0: ναι,
1: και να τις βάλει όλες τις άδειες από όλους τους αυτοκινητιστές που κάνουν διανομή μετά τις 8.
0: Ναι, μετά τις 8 είναι επόμενο, βέβαια.
1: Αφού έχει πάρει απόφαση ο εμπορικός σύλλογος,
0: ναι,
1: με διαβεβαίωση του στόματος του Προέδρου, όχι του δική μου, κυρία μου,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πάει σε όλα αυτά τα καταστήματα που δεν έχουν υπάλληλο το πρωί στις 4 να ξεφορτώσουν και να τους κόψει αντίστοιχες κλήσεις.
0: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε.
1: Και επώνυμα.
0: Εγώ θα τον βγάλω και τον κύριο Παλούμπη, βεβαίως. Θα τον, θα τον καλέσω. Όχι,
1: εγώ
0: το ξέρω.
1: Δεν λέω. Εγώ δεν διεκδικώ ψήφα από κανέναν. Ναι. Μούφες και παρούφες δεν λέω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παλούμπη με διαβεβαίωσε με την ηλικία του.
0: Ναι, δεν
1: αντιλέγω,
0: βεβαίως.
1: Το έχουμε κάνει και έχουμε υπάλληλο στις 4. Εμείς λοιπόν οι επιχειρηματίες που κάνουμε τη διανομή, οι ντενεκέδες, οι μπλάκες, που δεν το ξέρουμε, να δει αστυνομία ο κύριος Ντύρλακ, πως τον λένε ο διοικητής εκεί, ναι, και να μας γράψει γιατί κάνουμε λάθος. Ή να πάρετε
0: ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ή μπορεί...
1: Ή να πάρετε τον πρόεδρο του εμπορικού.
0: Βεβαίως θα τον
1: πάρετε. Και να τον ερωτήσετε,
0: ναι,
1: αν όντως υπάρχει 4 η ώρα το κάθε μαγαζί έχει υπάλληλο που
0: εγώ
1: το
0: αυτό δεν το ήξερα, αγαπητέ μου κύριε.
1: Ούτε από κυρία μου το έμαθα σήμερα όμως.
0: Καλά κάνατε και μας πήρατε
1: το
0: και μας δώσετε τροφή
1: και...
0: να το ψάξουμε, βεβαίως.
1: Και δες τον κύριο Παλούμπη.
0: Όχι, θα πάρω τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου.
1: Του υποσχέθηκα να το πω στον αέρα, να ακούσει όλη η Πάτρα.
0: Διότι πολύ καλά κάνατε.
1: Ότι τα μαγαζιά έχουν στις 4 η ώρα υπάλληλο.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρα, κυρία μου, το έμαθα σήμερα.
0: Να σας πω, μένω με το στόμα ανοιχτό. Καλά κάνατε και μας πήρατε.
1: Μένετε, κυρία μου, πολλά θα μάθετε στη χώρα που ζούμε.
0: Και η καιρή είναι πονηρή, αγαπητέ μου κύριε.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ,
1: κύριε,
0: πολύ.
1: Θέλω να το λήξουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Να το λήξουμε γιατί είμαι επαγγελματίας και πληρώνομαι παρά αν με πιάσει εκτός ωραρίου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον τρόπο της, το κυκλικό, πάνε στις 4. Όταν πάω εγώ λοιπόν το αυτοκίνητό μου στις
0: 8
1: και δεν είναι κανένας και μου λέει έλα στις 10 και τρώω 4.000 κλίση, πρέπει να την πηγαίνετε την κλίση στον κύριο Παλούμπη να συμπληρώνει.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Θα μιλήσετε με το...
0: Θα μιλήσουμε με τον εμπορικό σύλλογο, αλλά δεν σας το υπόσχομαι για αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: αύριο
1: κυρία,
0: θα το κοιτάξω για να... την Παρασκευή κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και με επώνυμα. Και με αποδείξεις.
0: Όχι, πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: ευχαριστούμε. Γεια σας,
1: σας,
0: καλημέρα. Είδατε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι ακριβώς αυτό. Είναι μαγικό. Είναι έτοιμο για όλα. Πάντοτε. Είναι η φωνή του πολίτη, γι' αυτό σας λέω πάντοτε να έχετε το νου σας, να τηλεφωνείτε, τι βλέπετε, τι σας λένε, τι ακούτε, για να έχουμε κι εμείς δηλαδή ένα λόγο να σηκώσουμε τηλέφωνα να ρωτήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, όχι θεωρητικολογίες. Φωνή του πολίτη λοιπόν. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
2: Καλημέρα κύριε Τσιμάρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια διευκρίνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Πράγματι, στα χρόνια που ήμουν πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο.
0: Ποιος είστε? Ο κύριος Παλούμπης.
2: Ο κύριος Παλούμπης είμαι.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό, δεν με ειδοποίησε κανείς.
2: Εντάξει.
0: Και είχα σκοπό να σας καλέσω για άλλους λόγους την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή μου. Θα το κάνουμε και αυτό. Σας το δίνω έτσι σαν υπόσχεση. Παρακαλώ.
2: Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια διευκρίνηση.
0: Ναι,
2: πράγματι, ήμουν πρόεδρος στο Σύλλογο Εμπόρων Ιστορικού Κέντρου επί 10 έτη.
0: Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
2: Οι περισσότεροι συνάδελφοι.
0: Πρώην πρόεδρος είστε.
2: Πρώην πρόεδρος.
0: Έτσι.
2: Πρώην
0: πρόεδρος. Ωραία.
2: Οι περισσότεροι συνάδελφοι του ιστορικού κέντρου, το ξανατονίζω αυτό, του ιστορικού
0: του
2: κέντρου.
0: Του ιστορικού κέντρου, ναι.
2: Έτσι, πολλοί συνάδελφοι, λόγω του πεζόδρομου.
0: Πείτε για ποια περιοχή μιλάμε, για να ξέρει ο κόσμος.
2: Για το κέντρο της Πάτρας.
0: Μπράβο, Αγίου Νικολάου, Ερμού,
2: Ρίγα Φεραίου,
0: Μεζόνος, Αγίου Νικολάου κτλ. Μπράβο, ωραία. Έτσι, λοιπόν, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ερμού,
0: μην ακούει ιστορικό κέντρο, ας πούμε, και φαντάζεται την πλάκα. Καταλάβετε,
2: λοιπόν,
0: αυτό θέλουμε.
2: Για να το διευκρινίσουμε, από την Καρόλου έως την Παπαφλέστα.
0: Έως Παπαφλέστα. Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε λοιπόν.
2: Όμως, το αμοιβές πρόβλημα ήταν στους πεζόδρομους, στη Μεζόνος, στην Ερμού, στην Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι συνάδελφοι
0: ναι,
2: αποφασίσαμε και με την συνομιλία που είχαμε με τις μεταφορικές εταιρείες.
0: Ναι. Τα φορτηγάνε από μένα.
2: Να ερχόμαστε 6-7 η ώρα το πρωί να μπορούν να ξεφορτώσουν οι άνθρωποι τις μεγάλες παραγγελίες για να ασχοληθούν μετά με τις μικρότερες παραγγελίες. Όταν είχαμε μεγάλες παραλαβές.
0: Μεγάλες παραλαβές.
2: Την αλλαγή της σεζόν. Δεν είναι ότι αυτό το πράγμα γίνεται κάθε μέρα σε εμάς. Σε εμάς που η ένδειξη.
0: Εντάξει, πότε θα κάνετε παραλαβές δηλαδή.
2: Είναι δύο παραλαβές το χρόνο. Δύο μεγάλες παραλαβές το χρόνο. Και μάλιστα, μετά υπάρχουν κάποιες μικρότερες παραλαβές. Άρα, να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι κάτι καθημερινό σε εμάς, όπως θα είναι στην εστίαση για παράδειγμα.
0: Η εστίαση είναι άλλο πράγμα, γιατί έχει νερά, ποτά, φαγητά.
2: Δύο φορές το χρόνο. Μία φορά το Σεπτέμβρη. Και μία φορά
0: το καλοκαίρι, το να πούμε τον Ιούνιο.
2: Για
0: ναι.
2: τη σεζόν του, όχι τον Ιούνιο, το Μάρτι.
0: Το Μάρτι, ναι, για το
2: καλοκαίρι. Και βεβαίως είχαμε και εμείς παραλαβές και μπορεί να ήταν και στις 10 να ερχόσετε και τα λοιπά. Αλλά οι μεγάλες παραλαβές, επειδή ήταν όγκος μεγάλος,
0: ναι,
2: ερχόμαστε στις 6-7 η ώρα το πρωί για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε κι εμείς.
0: Και πώς είπατε 4 στο φίλο μας, ο οποίος μας πήρε πριν από λίγο?
2: Ορίστε.
0: Ο φίλος μας που μας πήρε πριν από λίγο μας είπε ότι από τις 4 η ώρα το πρωί υπάρχουν υπάλληλοι στα καταστήματα οι οποίοι περιμένουν τα φορτηγά να ξεφορτώσουν.
2: Ίσως υπάρχει μια.
0: Έγινε λάθος, έγινε.
2: Στην κοινωνία κάτι να χάθηκε.
0: Κάτι χάθηκε.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λέτε εσείς. Ναι, γιατί και εμένα, εγώ είμαι άφωνη, γιατί δεν ξέρω εδώ στην Πάτρα, ούτε και στην Αθήνα δηλαδή.
2: Να σας πω κάτι. Δεν έχει και τόσο πολύ σημασία αν θα είναι στις 4 ή στις 6.
0: Ή στις 6 ή στις 7. Ναι, σωστό, εντάξει.
2: Η κίνηση από την πλευρά των μελών του Εμπορικού Συλλόγου, του Ιστορικού Κέντρου, έκαναν αυτή την κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν.
0: Στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, να πούμε, για να το πούμε έτσι.
2: Οι μεταφορείς έχουν σοβαρό πρόβλημα στις μεταφορές.
0: Βεβαίως έχουν πρόβλημα τα φορτηγά, δεν μπορεί να περάσουν.
2: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και τους γράφουν κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι. Δεν καταλάβατε, δεν είναι μόνο. Πληρώνουν πρόστιμα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Όχι μόνο πληρώνουν πρόστιμα, ξέρετε, έχουν και συγκεκριμένες θέσεις για φόρτωση ή εκφόρτωση που είναι μονίμως κατελημένες από μηχανάκια ή από αυτοκίνητα.
0: Υπάρχει και η τροχέα εκεί που έπρεπε να είναι, δηλαδή να σηκώσει το αυτοκίνητο ή τα μηχανάκια που κάθονται στο σημείο του φορτηγού, δεν το κάνει. Δεν κάνει τη δουλειά της. Αυτό που κάνει είναι να βρει πού είναι το φορτηγό παρκαρισμένο πλάγια για να του γράψει, ας πούμε.
2: Να βρει την αιτία γιατί κάνει ένα διπλό παρκάρισμα το φορτηγό, αφού είναι καταλημμένη η θέση του.
0: Τελείωσε.
2: Γιατί εκφόρτωση, και να σας πω και κάτι, υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις από το ίδιο το σωματείο των φορτηγατζίδων που μας εξηγούσαν ότι συνάδελφοι ανταγωνιστές πηγαίναν και πιάναν τη θέση όλο το πρωί για να μην μπορεί να ξεφορτώσει και να φορτώσει κανένα άλλο. Δηλαδή,
0: κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Πω, αλλά σας εξηγώ τι συμβαίνει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Εάν δεν εξυπηρετεί ο ένας τον άλλον με τον καλύτερο πιθανό τρόπο, βέβαια ξέρετε όλα αυτά γινόταν και πριν το χτύπημα της κάρτας. Εμάς ναι. ερχόσατε υπάλληλοι, μπορώ να μιλήσω για μένα.
0: Ναι, σωστά, για το κατάστημά σας, ναι, εντάξει.
2: Ερχόσατε στις 7, κάνανε το 8 ώρο νωρίτερα, κάποιοι φεύγανε. Άλλοι ερχόσατε αργότερα, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε. Βέβαια, το ξανατονίζω, αυτό για μας είναι 1-2 φορές το χρόνο. Δεν είναι καθημερινό.
0: Αλλά για
2: αυτό.
0: Την εστίαση, τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, εκεί έχουμε
2: άλλη
0: θέμα.
2: Περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση.
0: Είναι άλλη περίπτωση και άλλα τα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
2: ακριβώς.
0: Το ίδιο.
2: Είναι
0: λοιπόν,
2: άλλη περίπτωση.
0: Κύριε Παλούμπη, δηλαδή, καταλήγοντας τώρα για να κάνουμε ένα ταμείο στην κουβέντα μας. Άρα λοιπόν, υπήρξε μία συνεννόηση με τους καταστηματάρχες πριν από καιρό. Τώρα ισχύει αυτό το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, εγώ τώρα έχω αποχωρήσει από το σύλλογο.
0: Ναι, είμαι... τι βλέπετε όμως, έχετε αποχωρήσει από το σύλλογο, δεν έχετε αποχωρήσει από την Πάτρα, ναι.
2: Προσωπικά, επειδή είμαι ενεργός έμπορος.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω, ναι.
2: Ακόμα τηρώ αυτό το μέτρο.
0: Ακόμα το τηρείτε εσείς. Δηλαδή το πρωί, το δύο φορές το χρόνο, κάνετε αυτή την ιστορία.
2: Ο μεγάλος όγκος.
0: Από τους άλλους συναδέλφους σας τι βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, όταν είναι μεγάλος όγκος, βλέπω ότι υπάρχει μια ανταπόκριση.
0: Ναι. Ότι έρχονται λίγο νωρίτερα, δηλαδή το πρωί οι υπάλληλοι για να μπορέσουν.
2: Ναι. Θα σας πω, δεν είναι τα χρόνια εκείνα που είχαμε, ξέρετε, το μεγάλο όγκο πλέον. Η ένδυση, η υπόδηση και αυτή η υπέστη σοβαρό πλήγμα στην οικονομία.
0: Κύριε Παλούμπη μου, εσείς είστε υποψήφιος.
2: Είμαστε λιγότερα καταστήματα πλέον.
0: Εντάξει, με λιγότερο τζίρο κτλ.
2: Με μειωμένη αγοραστική δύναμη, άρα αντιλαμβάνεστε όλα είναι.
0: Να σας πω κάτι, μη μου λέτε, ας πούμε, μη μου τοποθετείτε το θέμα αυτό, είναι μια ευκαιρία και για σας, για να σας γνωρίσει και ο κόσμος που μας ακούει σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ σας πληροφορώ, από εκεί και πέρα αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας αναδεικνύεται σε ψηφοδέλτιο κόμματος το οποίο ευελπιστεί και πασχίζει και αγωνίζεται για να ανέβει σε όσο πιο ψηλά σκαλιά εξουσίας μπορεί. Πώς βλέπετε την Πάτρα αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μου πείτε με δύο κουβέντες?
2: Αυτή τη στιγμή η Πάτρα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Καλά, είναι μια πόλη μη φυγική προς την πρόσβασή της προς στο κέντρο της,
0: ναι.
2: Μη φυγική, είναι εχθρική η αντιμετώπιση και από την τροχία και από το Δήμο τον ίδιο με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Έχει περιθώρια για ανάπτυξη.
0: Είστε ένας θυμωμένος συμπολίτης, δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί νομίζω έχουμε να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κι άλλο συμπολίτη στον αέρα. Δεν είναι
2: πολύ γρήγορα, δεν είναι θέμα να είμαστε θυμωμένοι.
0: Όχι, το είπα σχηματικά, καταλάβατε τι λέω.
2: Είναι θέμα το τι μπορεί να κάνει αυτή η πόλη, τι χάνει αυτή η πόλη αυτή τη στιγμή που δεν κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει για να είναι πιο φιλική και στον καταναλωτή.
0: Καλά.
2: Μην πρόσβαση της πόλης μας, έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και ευρύτερα. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Εγώ ο προηγούμενος και επειδή άκουσα τον κύριο Παλούμπη που βγήκε.
0: Ναι.
1: Το να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα, εγώ τον προκαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτές τις αερολογίες με βρήκαν.
0: Τον ακούσατε,
1: άκουσα, ναι. Όχι μόνο τον άκουσα, βγήκα από τα ρούχα μου. Έχει συναδέλφους που του λέγανε να κρατήσει θέση. Εάν φοράει παντελόνια μάγικα, να βγει κυρία μου και να μας πει ποιος είναι ο συνάδελφος.
0: Όχι,
1: διότι ψεύδεται ασύστολα, ασύστολα.
0: Ναι.
1: Και είναι ντροπή του. Τον βρήκανε και τον παίρνανε οι μεταφορείς. Κυρία μου, είμαι 70 χρόνια στο επάγγελμα.
0: Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Απλώς προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Κάνει τους αυτοκινητιστές οι οποίοι είναι ρουφιάνοι. Δεν τον παίρνανε τηλέφωνο. Δεν τον έχει πάρει κανείς. Ναι. Και μιλάει για ένα μαγαζί που παίρνει να πουλήσει ένα παπούτσι, ένα κυβότιο. Ντροπή του.
0: Τι να σας πω.
1: Καθίστε να μας πει ποιος τον πήρε μεταφορέας. Για να του κρατήσει θέση. Ντροπή του. Και έσχος του.
0: Εγώ πάντως τον ρώτησα δύο φορές, αγαπητέ φίλε.
1: Όχι, να πάρετε και τον πρόεδρο του εμπορικού.
0: Θα τον πάρω εγώ, βεβαίως.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος διεκδικεί ψήφο στη λαό της
0: Μα πέρα. Γι' αυτό του το είπα. Του λέω, είστε θυμωμένος, πατρινός. Εγώ τον ρώτησα.
1: Βεβαίως είναι, γιατί τα είπε σε μένα, δεν τα είπε στον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι είμαι βλάκας, όπως είναι όλοι οι άλλοι που απευθύνεται.
0: Όχι, μην γνωρίζεστε, παρακαλώ. Κυρία. Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε.
1: Είναι δυνατόν, κυρία μου, να μην γνωρίζω. Εσείς γνωρίζατε ότι έχει υπάλληλο.
0: Όχι, κύριε, σας το είπα από την αρχή.
1: Από τις 4.
0: Ούτε τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν. Που έχουν του κόσμου τα νερά, τα αυτά που κουβαλάνε.
1: Εμένα το λέτε, κυρία μου, που κάνω διανομή με 15 μικρά αυτοκίνητα στην Πάτρα.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν το ήξερα που ήμουνα χρόνια στην Τριωναβάρχων. Που είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί. Δεν είχα ξαναδεί 4 ώρα το πρωί φορτηγό να ξεφορτώνει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, ευχαριστώ.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε πάντα στη Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα σας, ακούμε.
1: Καλημέρα. Άλλα ήθελα να πω. Καλό χειμώνα καταρχάς, καλή σεζόν.
0: Ποιο χειμώνα, εδώ έχουμε πεθάνει από τον καύσωνα, φίλε μου.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση τώρα.
0: Παρακαλώ, πείτε μας τι θέλετε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Παλούμπης είχε βγει το πρωί στον κύριο Καρβουνιάρη. Μπορεί να πει κάτι, να κάνει μια εκπομπή ολόκληρη μαζί του. Εδώ αυτή η φωνή είναι να πει, να βγει ο καθένα να πει τα προβλήματά του.
0: Όχι, υπήρχε ένα θέμα. Υπήρχε ένα θέμα, καταλάβατε. Υπήρχε ένα θέμα συγκεκριμένο.
1: Υπάρχει το θέμα. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι λένε ψέματα. Ειλικρινά.
0: Ποιος λέει ψέματα από όλους, για να καταλάβω. Γιατί εδώ βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει: εγώ έχω φορτηγά. Δεν μου έχει πει κανένας ότι 4 η ώρα το πρωί περιμένει υπάλληλος σε μαγαζιά.
1: Αυτός ο άνθρωπος με τα φορτηγά έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μα για είναι αυτό κατάλαβα κι εγώ. Γιατί
1: είναι ο Χαμάλης. Είναι ο Χαμάλης και οι άλλοι όλοι τον εκμεταλλεύονται. Όπως το ακούς. Και την πληρώνει στο τέλος το φουκαράζο οδηγός που πάει να πάρει το μεροκαμαδάκι.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Καθίστε κάπου να σας ακούμε. Παρακαλώ.
1: Το κινητό, εντάξει, τώρα
0: δεν πειράζει, πώς. Τώρα σας ακούμε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, και κάτι ακόμα θέλω πολύ σοβαρό να ρωτήσω. Και τον κύριο Παλούπη που έχει διατελέσει πρόεδρος και τον νυν πρόεδρο και όλους τους πρόεδρους έχουν διατελέσει. Τι έχει κάνει ο εμπορικό σύλλογο για τον λαό της Πάτρας.
0: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία που λέτε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εγώ το είχα θέσει, το είχα θέσει και στις εκλογές τους αυτό το θέμα.
1: Τι έχουν κάνει, τίποτα. Μόνο για τον πιζεστά τους και για το ταμείο τους ενδιαφέρονται. Καλά καρδιά. Αλλά όχι να τους συμφωνήσουμε κιόλας και να αφήσουν τα παιχνίδια, γιατί προσπαθούν να βάλουν σε αυτό το τρυπάκι και το δήμαρχο. Να δείξουν σε ποιο το δήμαρχο. Οι ευθύνες είναι στις εταιρείες που σκάβουν ότι τους ενοχλούν τώρα για αυτό και δεν είναι του δημάρχου. Αυτά να τα αφήσουν. Ο κόσμος το έχει πάρει καμπάρι.
0: Μα δεν φταίει ο δήμαρχος αν σκάβονται τα ψηλαλόνια, φίλε μου, για το φυσικό αέριο. Φταίει ο Δήμος Πατρέων. Οποιουσδήποτε δήμαρχος και να ήταν. Με τρελαθώ δηλαδή. Οι τηλεοπτικές ίνες που ξανασκάβεται η Καραϊσκάκη. Με συγχωρείτε.
1: Προσπαθούν να εμπλέξουν το δήμαρχο αν τον ακολουθήσετε τελευταία.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το λούκι, κύριε. Εγώ θα εμπλέξω το δήμαρχο αν έχει άδικο. Αν έχει άδικο θα τον φέρω εδώ και θα τον βάλω απέναντι στον κόσμο να απαντήσει. Όπως το έχω ξανακάνει. Καταλάβατε, δεν έχω κανένα λόγο.
1: Και θέλω να βγει ένα επίσημο να πούμε τι έχουμε κάνει για τον εργαζόμενο λαό της Πάτρας. Αυτό και τίποτα άλλο.
0: Θα τα πούμε, εγώ όποιους έχω ανθρώπους και μπορώ να τους φέρω εδώ ώστε να τους έχω απέναντί σας, να τους καλέσετε και να τους ερωτήσετε ευθέως. Δηλαδή προετοιμάζω για τη Δευτέρα τον πώς τον λένε, από το επιτελείο του Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Παπάς θα είναι επί των οικονομικών. Θα τον έχω στο σταθμό, στο Ράδιο Γάμα, να απαντήσει στον κόσμο σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
1: Κοιτάξτε. Θα σας πω κάτι. Ο κόσμος έχει καταλάβει, ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν περιμένει πολλά από τη ΔΕΘ και τέτοια. Δεν περιμένει να πάρει καθρεφτάκια για τους Ινδιάνους.
0: Να το ελπίσουμε, φίλε, γιατί μέχρι τώρα αυτό γινότανε, καταλάβατε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Θέλει πρόγραμμα, η χώρα, ο λαός έχει μπει σε δύσκολους ανθρώπους.
0: Ποιος τον έβαλε? Τον έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Σε δύσκολες ατραπούς.
1: Εννοείται, κυρία μου. Εννοείται. Δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο η ηθική κατάπτωση. Έχουμε και θεσμικές εκτροφές.
0: Ναι, όλα αυτά βεβαίως ακουμπάνε τη δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε αυτό το
1: πράγμα. Βεβαίως. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, επιτέλους όμως θέλω να ακούσω από την αντιπολίτευση. Από όλη την αντιπολίτευση. Να σταματήσει αυτό το παραμύθι που βγαίνουν οι παρτιδοκόπηλοι, γιατί είναι παρτιδοκόπηλοι αυτό που κάνουν,
0: ναι.
1: Και να θεωρούνται Έλληνες αυτοί που λένε, να πούνε ότι δεν θέλουμε παιδιά, κάνει, δεν μπορούμε να παραγγέλνουμε φρεγάτες, αεροπλάνα με τη θέσπουλα, παραγγέλνουμε.
0: Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αγαπητέ μου, με μέτρο. Όλα μπορούν να γίνουν με μέτρο και η χώρα μπορεί να έχει.
1: Αν θέλει να είναι ο Μητσοτάκης που έχει οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια την κοινωνία στο περιθώριο. αυτά και τίποτα άλλο.
0: Στη λάσπη, μακάρι να ήταν στο περιθώριο, κύριε. Τώρα είναι στη λάσπη και αυτό φαίνεται.
1: Η κοινωνία έχει μπει στο περιθώριο, καταλάβατε.
0: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, είναι πάντα ένα διαμαντάκι στα Ερτζιανά, και αυτό να μην το θυμάστε, να μην το ξεχνάτε ποτέ. Είναι δική σας. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο, και ειδικά τις μέρες που έρχονται. Ράδιο Γάμα 94 Μεγάκι Κλειστά FM. Ολοκληρώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε ο Βίρον Καμπέρος. Και φυσικά εσείς πάντα παραμένετε στη συχνότητά μας, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, και πρέπει να κάνετε το οριστικό ξεκαθάρισμα, γιατί αρχίζουν οι δύσκολες ορθοπεταλιές και πρέπει να είμαστε γεροί και όρθιοι. Τα λέμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντα ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήταμη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
0: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
3: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Ηλιόλουστες καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε. Μία από τις ωραιότερες συναυλίες, μη σας πω του τελευταίου χρόνου που έχω πάει, ζήσαμε χθες το βράδυ στο stage του Royal. Πρώτη φορά στην πόλη, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι να έχει έρθει ποτέ Στέλιος Ρόκος. Το μοναδικό είναι λίγο εκρηκτικός, χυμαρόδης. Η μουσική αίρεες, το σώμα τους, τη φωνή τους, την ύπαρξή του, τα μετέδιδε. Νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί φύγαμε με τόσο πολύ έτσι γεμάτη χαρά, πληρότητα, διασκέδαση. Σε ευχαριστούμε Στέλιο Ρόκο. Μία μαγική συναυλία το βράδυ της Τετάρτης. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, μας είπε. Το πιστέψαμε. Τέλειωσε με τα καλοκαίρια μας. Και πού δεν μας πήγε. Μας πήγε από εδώ, μας πήγε από εκεί, μας πήγε παραπέρα. Καλημέρα, πρωινή εκδρομή. Τετάρτη λέω, καλά. Έμεινα στην Τετάρτη. Στέλιο Ρόκο, αυτό σου λέω μόνο. Να ξανάρθεις και το χειμώνα. Να ξανάρθεις και του χρόνου το καλοκαίρι. Δεν έχω δει πιο ωραίο άνοιγμα συναυλίας από την χθεσινή του Στέλιου Ρόκου. Για να βγει στη σκηνή έπαιζε η ορχήστρα, ρεμίξ, μουσική μόνο, όλα τα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει από 30-40 δεύτερα το καθένα. Τι να πω, ό,τι και να πω, νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί γνωρίζουμε πολύ καλά τι λέω. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, στους ήχους Βύρων Καμπέρος. Μια πολύ ωραία πρωινή εκδρομή έρχεται σήμερα να συναντήσει πολλούς αγαπημένους ανθρώπους. Μια νεράιδα των παραμυθιών του θεάτρου, Κάρμεν Ρουγκέρι, έρχεται σε λίγο στον αέρα του Ράδιο Γάμα, διότι έρχεται στην πόλη μας αύριο με ένα, τι άλλο, ξεχωριστό θεατρικό που σέβεται τόσα χρόνια υψηλού επίπεδου παραστάσεις για παιδιά, τόσο πολύ προσεγμένες όχι μόνο στα μηνύματά τους, όχι μόνο στο κειμενό τους, αλλά σε ό,τι αφορά έτσι ό,τι δίνει η Κάρμεν Ρουγκέρι, η νεράιδα, η αρχόντισα να πω, η νεράιδα να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς, η καλή νεράιδα της παιδικής θεατρικής σκηνής, Κάρμεν Ρουγκέρι, στο και μισή της ώρας μαζί μας για να μας μιλήσει για το παιχνίδι της χαράς, όπου είναι βασισμένο στο κλασικό έργο της Ελενόρ Πόρτερ, μια συγκινητική και γεμάτη αισιοδοξία παράσταση που μιλά για τη δύναμη της καλοσύνης, της αγάπης και της θετικής σκέψης. Από την άλλη, εκκλησιάζουσε στην πρωινή εκδρομή, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μαζί μας την αγαπημένη ηθοποιό Ίντρα Κέιν να μας μιλήσει τι γίνεται όταν οι γυναίκες έρχονται στην εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα του 2026. Ναι, πρέπει να γίνει επιγόντως. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί. Όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2610-436-825. Εκεί λοιπόν συναντάμε όλα τα μοντέλα BMW και Mini στο νέο ανανεωμένο μας χώρο, όπου δεν μοιάζει με έκθεση αυτοκινήτου αλλά με σαλόνι σπιτιού. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Εκεί το καλοκαίρι καλά κρατεί. Δεν έχει, μάλλον το Σούσουρο δεν έχει εποχή. Δεν έχει καλοκαίρι, φθινόπωρο κτλ. Είναι για όλες τις εποχές του χρόνου. Και η κάθε εποχή, στην κάθε εποχή, έτσι δίνει τη δική του πινελιά, το δικό του χρώμα, είτε με live, είτε με θάλασσα, είτε με απέραντο γαλάζιο, είτε με νοστιμιές, με καφεδάκι, με μεζεδάκια, με μεσογειακή κουζίνα.
όπου πολύ καλά γνωρίζουμε 13 χρόνια πως έχει πάει τη μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο. Από την άλλη, όπου να είναι, το κουδούνι χτυπά. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, τα μικρά ακροατάκια, ειδικά τα πρωτάκια, τρέχουν με τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, να διαλέξουν τα σχολικά τους. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση για όλο το Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη ανοίχτα. Λοιπόν, Μπάκουλης Κατσιμίχα με το αγαπημένο βάλς των χαμένων ονείρων στο πρωινό της 5ης 10 και 19. Καλημέρα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και ναι, αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Κάθε μέρα αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Πρωινό 5ης 3 του Σεπτέμβρη 10 και 23. Να πούμε πως μας καλείτε στο 2610-390-1000. Σας έχουμε ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Τετάρτη 7 το απόγευμα, θέατρο Πάνθεων. Δύο διπλές προσκλήσεις. Έρχεται η Πολιάνα με την Κάρμεν Ρουγκέρι αύριο. Και σας έχουμε και για εκεί. Έχουμε Αντιγόνη, έχουμε εκκλησιάζουσες, έχουμε πράματα και θάματα. Από την άλλη να πούμε, αξίζει να σημειωθεί και να το αναφέρουμε, πως πολύ μεγάλη επιτυχία χθες το βράδυ, που λυπάμαι εν τέλει που πέσανε μαζί οι συναυλίες, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε και στις δύο. Ιερά Μητρόπολη Πατρών μας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο με την ετήσια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Χθες το βράδυ ήταν στο Παμπελοποννησιακό με χιλιάδες κόσμο, να πούμε. Είδα βιντεάκια όπου η, τι να πούμε, διαχρονική, μαγική και τη Γαρμπή με Διονύση Σχοινά ξεσήκωσαν στην κυριολεξία όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε που δεν είμαστε και εκεί, να το χαρούμε με την επόμενη. Να πούμε και τούλα μας να μας έρθει στο χειμώνα. Έτσι, να μας έκανε στην αρχή, γιατί και τη Γαρμπή Διονύση Σχοινάς πάλι δεν έχει έρθει Πάτρα ποτέ. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου. Έχουμε μείνει στο ξυλούρι. Έχουμε το άρωμα από προχθές. Για πάμε.

Και πάνω στον Νίκο Ξυλούρη, νομίζω ότι οφείλουμε έτσι να πούμε την πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Καποδίστριας, ένα ουσιαστικά, όχι απλώς ένα πόνημα. Η ιστορία ολόκληρη της Ελλάδας είναι ο Καποδίστριας. Από τον Κρίστοφερ Γουντχάους, Καποδίστριας, ο θεμελιωτής της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, με πρώτη έκδοση το 1973, αγγλική έκδοση, ενώ ελληνική έκδοση τον Οκτώβριο του 2020 και επανέκδοση το 2026 σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου. 791 σελίδες. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο. Από τα οδουλειά, άιντε!

0: με όχημα το χορό και παραμύθι χωρίς όνομα του Μάνου Χατζηδάκη θα υποδεχθούμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM μια πολύ πολύ αγαπημένη νεράιδα, συγκεκριμένα την καλή νεράιδα του παραμυθιού, την υπέροχη, έτσι την αγαπημένη των παιδιών θα πω. Μα πόσο φροντίζετε τα παιδιά μας, κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Κάθε χρόνο...
1: Θα προσθέσω στην νεράιδα, γιαγιά νεράιδα.
0: Όχι, νεράιδες, όχι. Θα μπορούσα να πω η βασίλισσα της, της παιδικής θεατρικής σκηνής. Εγώ λέω... Θα, περιμένετε, οι βασίλισσες όμως έχουν ηλικία. Και οι αρχόντισες, οι νεράιδες δεν έχουν ηλικία. Είναι άχρονα, είναι ένα άχρονο αερικό.
1: Αγάπη μου, σας ευχαριστώ. Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, ακόμα μια χρονιά με μια ξεχωριστή παράσταση, ένα πολύ καλά καμωμένο, φροντισμένο, με αγάπη και σεβασμό για μικρούς και μεγάλους κείμενο,

0: Έχετε δει την κόρη μου που είναι πάντοτε χαμογελαστή με ό,τι και να τη συμβεί.
1: Και είναι... εγώ το ίδιο είμαι, κυρία Ρουγγέρη, να ξέρετε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εσείς δεν το διαβάσατε το βιβλίο.
1: Όχι.
0: Εκείνο όμως το είχε διαβάσει την Πολιάνα. Είναι μια σειρά από βιβλία και το πρώτο ήταν και το παιχνίδι της χαράς. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν τι είναι? Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης. Πώς μπορεί να σκέφτεται κανείς για να ξεπερνάει όλες τις στενοχώριες που συναντάει, και είναι γνωστό ότι στη ζωή συναντάμε πολλές δυσκολίες. Έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για ένα κοριτσάκι που αναγκάζεται μια θεία να το αναλάβει, να το μεγαλώσει, δεδομένου ότι έχει χάσει τους γονείς του. Η θεία αυτή είναι μια αριστοκράτησα σε ένα χωριό που κανένας δεν συμπαθεί τον άλλο, δεν συμπαθεί καθόλου τα παιδιά. Και ξαφνικά της έρχεται αυτό που καταλαβαίνετε πολύ δύσκολο για αυτήν. Ναι. Η μικρή όμως έχει μάθει από τον πατέρα της αυτό το παιχνίδι και κατορθώνει μέσα σε λίγο διάστημα να αλλάξει όλο το χωριό.
1: Το κοριτσάκι. Το
0: παιχνίδι. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι 12 χρόνων είναι η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, η οποία είναι και πολύ καλή ηθοποιός. Αλλά φαίνεται πραγματικά 12χρονη.
1: Τι έχει, λέτε λοιπόν, τώρα.
0: Ναι, αγάπη μου.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Και το χαμόγελο και η καλοσύνη.
0: Και με την καλοσύνη. Έρχεται λοιπόν σε αυτό το χωριό, να σας πω. Τη βάζει η θεία της, η οποία μένει με τους υπηρέτες της μόνο, την βάζει να μείνει σε μια σοφίτα. Εκείνη όταν μένει μόνη της, είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα και τότε εμφανίζεται μέσα σε μια προβολή, ναι, αλλά πίσω μέσα στα αστέρια, γιατί συνηθίζει να λέει ότι ο μπαμπάς μου είναι εκεί πάνω στα αστέρια. Οπότε βγαίνει από τα αστέρια ο μπαμπάς και της λέει: ξέχασες το παιχνίδι μας? Είναι έτοιμη να κλάψει.
1: Τι ωραία.
0: Εκείνη: όχι μπαμπά, ναι. Δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, έτσι δεν είναι? Όχι μπαμπάκα μου, δεν μ' αρέσει, λέει εκείνη.
1: Τι ωραία.
0: Θα προτιμούσες, λέει, να είσαι σε ένα παγκάκι έξω στο πάρκο? Θα προτιμούσες να είσαι στο δρόμο? Και τότε εκείνη συνέρχεται και λέει: όχι μπαμπάκα μου, είναι πολύ καλά εδώ που είμαι, και στο κάτω κάτω στο χέρι μου είναι να βελτιώσω τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το κοριτσάκι, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή.
1: Άρα είναι το μάθημα της ευγνωμοσύνης, ναι, και το δημιουργώ συνθήκες όπου και αν βρίσκομαι για να...
0: Και βλέπω τη ρόδινη πλευρά της ζωής. Δηλαδή, αν τύχει και, πώς το λένε, χτυπήσω το πόδι μου, μπορώ να, και να μην μπορώ να περπατήσω παρά μόνο με πατερίτσες, μπορεί ωραιότατα να σκεφτώ ότι... δεν πειράζει, εγώ θα γίνω καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν ποτέ να περπατήσουν. Κατάλαβες, αγάπη μου. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα βγαίνει από μέσα της με τόσο μεγάλη ειλικρίνεια και τόσο μεγάλη αθωότητα που πείθει όλο τον κόσμο. Είναι ένα, όπως είπαμε, διαμάντι της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι διαχρονικό. Έχει γραφτεί το 1930 και επειδή το είχε διαβάσει η κόρη μου και την είχε επηρεάσει πραγματικά, και πάντοτε βλέπει το καλό στη ζωή, ακόμα και σε εγχείρηση πήγαινε και τα χαμογελαστεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν αυτό θα ήθελε να το περάσει και μου το ζήτησε να το κάνουμε θεατρικό, για να το περάσουμε και στα παιδιά που πολλές φορές, ενώ έχουν τα πάντα, γκρινιάζουν γιατί θέλουν κάτι περισσότερο.
1: Τι ωραίο.
0: Εδώ
1: και ποια παιδιά, κυρία Ρουγγέρη. Να πάμε λίγο. Κυρία Ρουγγέρη, κυρία Ρουγγέρη μου, θα μου επιτρέψετε τώρα, θα πω κάτι αυθόρμητα. Εσείς ξέρετε όμως πολύ καλύτερα. Μήπως, λέω τώρα, μήπως στις παιδικές σκηνές που ανεβάζετε, που πάντα έχουν να δώσουν πράγματα για αξίες, για ποιότητα ζωής, για την... μία παράσταση, λέω τώρα, θα πω κάτι χαζό. Μία παράσταση να είναι μόνο για μεγάλους.
0: Α, ναι, θα μπορούσα. Προσέξτε, για κατά τύχη.
1: Αυτό δεν το λέω εγώ για πλάκα όμως, εγώ το λέω αλήθεια.
0: Σας πληροφορώ ότι αυτό το έργο έρχονται και μεγάλοι, έρχονται και ζευγάρια μεγάλα, γιατί παντού το έχουν
1: δηλώσει. Όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Να είναι βαφτισμένο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου. Να το επαναλάβω πάλι, γιατί εγώ το έχω στο μυαλό μου, εσείς δεν το ξέρετε αυτό που έχω στο μυαλό μου. Στο παιχνίδι της χαράς δανείζομαι που έχετε φέτος, είναι παιδική παράσταση και όλα καλά. Αλλά λέμε τώρα την 5η Σεπτεμβρίου να δέχεστε μόνο...

0: κάνω μεγάλους στη συγκεκριμένη παράσταση.
1: Ωραία θα ήταν. Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Μιλάμε τώρα για την Αθήνα που έχετε καθημερινά παραστάσεις, όχι για την περιοδία προφανώς.
1: Θα μπορούσε να γίνεται, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή να είναι μία μέρα την εβδομάδα.
1: Να είναι μία παράσταση μόνο για τους μεγάλους.
0: Μία μέρα την εβδομάδα, αν η παράσταση στην Αθήνα παίζεται καθημερινά, δανείζομαι 4 μέρες την εβδομάδα, λέω τώρα υποθετικά σενάρια, μία μέρα την εβδομάδα να είναι μόνο για μεγάλους.
1: Μόνο για τους μεγάλους.
0: Μόνο.
1: Αυτό νομίζω θα πρέπει να το κρατήσουν για διαχρονικά. Να υπάρχει πάντοτε μια παράσταση για τους μεγάλους.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πραγματικά ένα ναι. πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Μα αν το έχουν ανάγκη αυτό ναι. τα παιδιά, ναι. εμείς ναι. να ξέρετε το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Μεγαλύτερη ανάγκη, ναι, αγάπη.
0: Πολύ έτσι, μεγαλύτερη πρέπει. Ανάγκη.
1: Έτσι όπως τα λέτε.
0: Πείτε μου.
1: Και φεύγοντας από την παράσταση, πρέπει να σας πω ότι οι μεγάλοι μου λένε όλοι πήρα δουλειά για μένα. Να δουλέψω τον εαυτό μου. Είναι καταπληκτικό αυτό που είδαμε σήμερα.
0: Κυρία Ρουγκέρη, τα παιδιά.
1: Πολύ αυτό το έργο, ναι. Ναι, ενώ είναι άγνωστο. Δηλαδή σαν
0: κατάλαβα τι λέτε. Τα ναι, παιδιά, ναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ζουν σε ένα περιβάλλον.
1: Ναι, ναι,
0: όπου
1: μπράβο.
0: Τα σμιλεύουν οι γονείς. Δηλαδή την πραγματικότητα του 2026 δεν έχει διαμορφωθεί διαμαγείας. Έχει διαμορφωθεί από εμάς.
1: Σωστό.
0: Από τους προηγούμενους.
1: Και
0: τα παιδιά δεν είναι τυχαία έτσι. Δεν είναι παραβατικά. Δεν είναι ό,τι ακούμε κάθε μέρα. Που τα περισσότερα δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες. Για τα σχολεία, για ό,τι συμβαίνει. Δεν έχουν γίνει ξαφνικά αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι μεγάλοι.
0: Ακριβώς. Πείτε μας λοιπόν.
1: Πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά το.
0: Μία φορά την εβδομάδα η παιδική σας σκηνή να είναι αυστηρά για μεγάλους.
1: Ναι. Ωραία, το σκεφτώ.
0: Να το σκεφτείτε παρακαλώ. Πρόταση από την πρωινή εκδρομή. Πείτε μας συντελεστές σας παρακαλώ για τη φετινή σας παράσταση.
1: Βεβαίως. Είναι τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Χριστίνας Κουλουμπή, της κορούλας μου, η οποία πάντοτε, όπως ξέρετε, είναι εκείνη που αναλαμβάνει το εικαστικό μέρος των παραστάσεών μας και της δίνω πολλές φορές και το 55%. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το εικαστικό είναι αυτό που τραβάει τα ματάκια των παιδιών και τα καθυλώνει και μετά με αυτόν τον τρόπο, αφού τα καθυλώσεις, ακούς τα λόγια που θέλουν να σου πούνε.
0: Είναι πάντα πολύ εντυπωσιακά τα κοστούμια σας και τα σκηνικά σας.
1: Είναι πολύ έξυπνα. Θα το δείτε. Από την άλλη και τα κοστούμια βέβαια έχουν άποψη. Έχουν άποψη.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: βλέπεις
1: ότι είναι. Λοιπόν, η χορογραφία είναι του Πέτρου Γάλια, είναι της ομάδας μας. Είμαστε μια ομάδα που αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Είναι ο Αντώνης Δελαπόρτας που κάνει τη μουσική. Η μουσική είναι όλοι μελωδίες από αμερικάνικη μουσική. Δηλαδή έχει μέσα rock and roll, έχει μέσα blues, old country, έχει ακόμα και gospel, έχει foxtrot. Δηλαδή όλες αυτές οι μουσικές που σε ξεσηκώνουν και θέλει να σηκωθείς να χορέψεις κι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Οι ηθοποιοί είναι όλοι, να ξεκινήσουμε από την Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, η οποία είναι εξαιρετική και την ξέρουν τα παιδιά γιατί την έχουν δει και σε μια σειρά στη Μουρμούρα, το ξέρουν το παιδάκι, είναι εξαιρετική, δηλαδή τι παιδάκι, είναι μια ηθοποιός κανονική, εξαιρετική. Μετά έχουμε την Έλενα Μιχαλάκη, έχουμε τον Νίκο Τσκίρτσο που τραγουδάει υπέροχα και παίζει και όργανο πάνω στη σκηνή, έχουμε την Ινό Πικιόνη που έχει μια υπέροχη φωνή, είναι και τραγουδίστρια και ηθοποιός. Έχουμε τον Αθανάση Κορλό που κάνει τον Τζίμι, το αγοράκι της παράστασης, γιατί υπάρχει και αγοράκι της παράστασης. Έχουμε τον Κώστα του Δογραφόπουλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός και ο οποίος κρατάει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στο έργο. Ένας ηθοποιός που, ένας ρόλος που ξεκινάει να είναι πάρα πολύ άγριος και θυμωμένος και στο τέλος λατρεύει το κοριτσάκι αυτό, του αλλάζει τη ζωή αυτό το κορίτσι. Έχουμε τον Χάρη Παπαδόπουλο, την Αναστασία Αναγνωστοπούλου και στα σύννεφα έχουμε τον Χρήστο Κάλλο, ο οποίος είναι ένας παλιός καλός τραγουδιστής και ηθοποιός. Είναι ο πατέρας που εμφανίζεται και τραγουδάει μάλιστα πολλές φορές με την κόρη του. Αυτή είναι η ομάδα μας. Και εγώ βέβαια ακολουθώ πάντοτε και προλογίζω τις παραστάσεις, γιατί θέλω να τους λέω ορισμένα πράγματα που θέλω πάρα πολύ από τους γονείς να προσέξουν, γιατί το έργο προσφέρει τροφή για σκέψη και συζήτηση και με ενδιαφέρει να το παρακολουθήσουν καλά οι γονείς, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ευτυχώς αυτό δεν γίνεται πια στις δικές μας παραστάσεις, ίσως να είναι και το λέω και εγώ κτλ. Έχουμε και κάποιους γονείς συνήθως που μπορεί να πάρουν το κινητό και εκείνη την ώρα βέβαια το παιδάκι αντίμερη παράσταση θέλει το κινητό. Δηλαδή αυτά τα προβλέπω από την αρχή και τα λέω. Μπορεί και... γιατί πρέπει να παρακολουθήσουν οι γονείς. 2 ώρες είναι αυτές. Έτσι. 2 ώρες είναι αυτές που πηγαίνουμε στο θέατρο μαζί με το παιδί μας. Πρέπει να δούμε μαζί την παράσταση και αν έχει μετά απορίες να του τις λύσουμε και τότε εκπληρώνεται η αποστολή ενός θεάτρου για παιδιά. Κατά τη δική μου την άποψη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να φύγουν τα παιδιά πιο πλούσια από την παράσταση. Να πάρουν αυτό που θέλουμε να τους πούμε.
0: Το παιχνίδι της χαράς, λοιπόν.
1: Ναι, δεν είναι παιχνιδάκι, αλλά να ξέρουν ότι θα φύγουν χαρούμενοι από εκεί και συγκινημένοι. Σε φορτώνει συναισθήματα το έργο αυτό. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα και είμαι πολύ χαρούμενη που τελικά το έκανα αυτό το έργο.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που θα το απολαύσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε προσκλήσεις όπως κάθε χρόνο για τα δικά μας τα ακροατάκια.
1: Να σας δώσω τι θέλετε, 4.
0: Ό,τι μου πείτε.
1: Ναι, θέλετε 2 μονές, διπλές, ή θέλετε 4 μονές.
0: Να μας δώσετε 4 μονές.
1: Ωραία, 4 μονές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Θα
0: σας στείλω ονόματα. Θα σας στείλω τα ονόματα. Θα έρθω οπωσδήποτε να ξέρετε, να δω. Θα έρθω. Λοιπόν, να έρθείτε με το καλό. Σας φιλώ γλυκά.
1: Την αγάπη μου, γεια σας.
0: Ομοίως, να πάτε στο καλό, καλημέρα.
1: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Μιλάτε πάρα πολύ ωραία, μπράβο σας. Χειρίζεστε ωραία το λόγο, με πολύ ωραία ελληνικά, πρέπει να το πω. Έτσι, να είστε καλά.
0: Κυρία Ρουγκέρη, σας ευχαριστώ για το δώρο σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Σας φιλώ.
1: Γεια σας.

Συνεχίζουμε με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα στο πρωινό της Πέμπτης. Τι μαγική είναι, καλά την είπα εγώ μαγική νεράιδα. Καλά την είπα κλασική, όχι κλασική, καλή νεράιδα την είπα τη Ρουγκέρη. Πάω, αυτή η γυναίκα κάθε χρονιά με μαγεύει και πιο πολύ. Ο καλός άνθρωπος, ο γεμάτος άνθρωπος, ακούγεται. Φαίνεται με τις πράξεις του, με το λόγο του, με όλα. Αυτό. Κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, μην ώρε παράπονο, έρχονται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 12 του μήνα, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Θα σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Το επόμενο Σάββατο, μην ώρε παράπονο, θα είναι έτσι, με είσοδο ελεύθερη φυσικά για όλες και όλους εμάς.

0: Επιστρέψαμε πιο γρήγορα.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, 10 και 54 πρωινή εκδρομή, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Βίρων Καμπέρος. Την αγαπημένη ηθοποιό και όχι μόνο, ένα ταλαντούχο, έτσι χαρισματικό πλάσμα, έχουμε στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Ίντρα Κέιν, με αφορμή τις εκκλησιάζουσες. Οι γυναίκες στην εξουσία είναι γεγονός. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Κέιν.

0: μια πόλη μαγική στο πρωινό της 5ης 3 του Σεπτέμβρη, πρωινή εκδρομή. Ένα χαρισματικό πλάσμα, όπως είπαμε λίγο πριν, που δεν μας ευνόησε η επικοινωνία, η ηθοποιός, και όχι μόνο, κυρία Ίντρα Κέιν μαζί μας με αφορμή της εκκλησιάζουσες. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρά μας, καλώς ορίσατε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει στην Αθήνα με πατέρα Ουγκαντέζο και μητέρα Ελληνίδα.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη, όχι μόνο ηθοποιός, πολυπράγμων μέσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, στη μικρή οθόνη, στη σκηνή, στη θεατρική σκηνή, σας βλέπουμε παντού.
1: Μ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα, μ' αρέσει να κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι, οπότε είμαι πολύ τυχερή που μου έχει την ευκαιρία να δοκιμάσω ό,τι έχω σκεφτεί προς το παρόν.
0: Πάμε στις εκκλησιάζουσες, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Να,
0: λοιπόν, πότε έρχονται στην πόλη μας στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας?
1: Ερχόμαστε την Κυριακή 6 του μήνα.
0: Κυριακή 6 του μήνα, λοιπόν, εκκλησιάζουσες, ένα γνωστό κλασικό κείμενο, πολύ αγαπημένο, σίγουρα όμως πάντα με διαφορετική ματιά, διαφορετική αίσθηση, όπου η παράσταση ουσιαστικά, να το έτσι να αναφερθούμε κιόλας, είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέα Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας? Θα σωθεί, θα πω εγώ.
1: Και εγώ έτσι θα πω. Σίγουρα θα, τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ. Θα δούμε μια τελείως διαφορετική ματιά. Και απλά νομίζω ότι θα προβληματιστούμε τελικά όμως το θέμα της εξουσίας είναι θέμα φύλου ή θέμα ανθρώπου. Μήπως σειρά άσχετα από το φύλο επηρεάζει και αλλάζει τον άνθρωπο.
0: Μιλάμε για μια κωμωδία.
1: Είναι μια κωμωδία του Αριστοφάνη, απολύτως διαχρονική, διότι ένα κείμενο που γράφτηκε πριν τόσα χρόνια, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, υπό τη σκηνοθετική ματιά
1: του Θέμη Μουμουλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Με τους βασικούς πρωταγωνιστές, Μαρίνα Σλανίδου και το Χρήστο Παπαδιώτη.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνος Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Αναστασία Τζελέπη, Εροφίλη Πατερέα, είδα και είμαι.
0: Μάλιστα. Για μία παράσταση Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Κυριακή, 6 του μήνα στις 9 το βράδυ.
1: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Κυριακή, λέω, 6 του μήνα στις 9 το βράδυ.
1: Στις 9 το βράδυ και θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά.
0: Και εμείς θα χαρούμε. Ερώτηση τώρα. Επειδή έχουμε ένα άρωμα εκλογών, έρχεται σιγά σιγά το άρωμα εκλογών, μήπως θα είναι και τροφή για σκέψη η παράσταση?
1: 100%. Νομίζω ότι καιρός είναι λίγο να προβληματιστούμε λίγο παραπάνω, ώστε να πάμε όλοι στις κάλπες με λίγο πιο σταθερή σκέψη.
0: Πιο συνειδητοποιημένη.
1: Πιο συνειδητοποιημένη και βασικά να πάμε στις κάλπες, εγώ θα πω.
0: Σωστό και αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να έρθετε με
1: εγώ
0: το καλό.
1: Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε την Κυριακή. Είμαι χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Μέσα σε μια πόλη μαγική τελειώνει και η πρωινή εκδρομή της 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Βίρων Καμπέρος. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακρουτήριο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο. Ναυμαχίες 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση, που Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για όλο το Σεπτέμβριο θα τα βρείτε ανοιχτά. Καλημέρα!
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Ειδήσεις. Ναι, προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήταμη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
7: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 3 Σεπτέμβρη του 2026 και όπως πάντα τέτοια ώρα τα λέμε και σήμερα μαζί εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Βάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Ακούστε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Γεια σου ρε αλεφαντέ. Σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι ο Βίρον Καμπέρος. Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Μέχρι την ερηνική ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να έχει μπάσκετ. Μπάσκετ όμως χωρίς την παρουσία των φιλάθλων και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα το απόγευμα 6.30 ώρα στο Προμηθέας Πάρκ, ένα ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλικό του Προμηθέα με αντίπαλο μια άλλη ομάδα από τη μεγάλη κατηγορία νεοφώτιστη, τον Βίκο Ιωαννίνων.

0: Στην πλευρά η Παναχαϊκή με τρία γκολ του Καμπεράη και με μια αρκετά καλή εικόνα για τους νεαρούς παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν, νίκησε χθες το απόγευμα σε φιλικό στα Καβάσιλα τον τοπικό Ατρόμητο με 3-1.
1: Στο πιο ψηλότερο βουνό.
0: Είχαμε χθες ακόμη την εκκίνηση της Link Face στο ελληνικό ποδόσφαιρο στον χώρο του κυπέλου Ελλάδας, με μια έτσι απώλεια για τον ΠΑΟΚ με το καλημέρα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Της πρώτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, να πέφτει σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ απευθείας τηλεοπτικά από τον Sky με τον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον της Νίκης Βόλου.

Είχαμε ακόμη και την βόμβα από τον Βαγγέλη Λιόλιο στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ στην Αθήνα, αφού σύμφωνα με τον πατρινό πρόεδρο της ΕΟΚ, τον εισαγγελέα στέλνει ΚΑΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Είχα μια ακόμη το αδείο για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών από τη συνέχεια από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με την είδα την οποία γνώρισε από την πανίσχυρη Σερβία με 3-0 σετ. Μια εθνική ομάδα όμως γυναικών η οποία ομολογουμένως έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά υπέρβαση στην φετινή αυτή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Να σημειώσουμε ακόμη, φίλες και φίλοι, την πάρα πολύ καλή παρουσία της Πατρινής Αθανασίας με Σύρις Μεσογειακούς Αγώνες. Η Πατρινή πρωταθλήτρια στην όργανη γυμναστική, η οποία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στους δοκούς.

0: Λοιπόν, από μια πρώτη γενικότερη ματιά έχει εικόνα στον χώρο του αρχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού. Σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026.
1: Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου.
0: Λιγότερο από ένα δεκαήμερο για να έχουμε την πρεμιέρα στο κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με μια πρώτη διπλή πατρινή αγωνιστική παρουσία του Απόλλωνα και του Προμηθέα 2014.
1: Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά.
0: Απόλλωνας ο οποίος θα παίξει φίλες και φίλοι εντός έδρας με τον Ηλυσιακό το Σάββατο 12 του μήνα και την ίδια ημέρα το απόγευμα θα παίξει μακριά από την Πάτρα με τον Σίλα Εδιψού η ομάδα του Γιάννη Ντάγιο Προμηθέας 2014.

Εννοείται βέβαια ότι για μία ακόμη χρονιά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, υπάρχει πάντα με τι άλλο, ποδοσφαιρικά, με την Παναχαϊκή και την παρουσία της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μία Παναχαϊκή διαφορετική, πάρα πολύ διαφορετική σχέση με την περσινή χρονιά και μία ομάδα η οποία φιλοδοξεί φέτος να μπορέσει να κάνει το πρώτο πάρα πολύ ουσιαστικό βήμα και να επιστρέψει στην Super League 2.

Λοιπόν, η Λοσία το απόγευμα, φίλες και φίλοι, έδωσε ένα ακόμη έτσι ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, ουσιαστικά μια πρόβα για τους μικρότερους ποδοσφαιριστές της με αντίπαλο τον Αστέρα Καβασίλων στα Καβάσιλα στην Ηλία. Ένα μάτσο το οποίο η Παναχαϊκή αρκετά εύκολα νίκησε με 3-1 με 3 γκολ του Καμπεράη, ο οποίος έδειξε για μια ακόμη φορά το πόσο δεινό σκόρε είναι. Παναχαϊκή, η οποία ξεκίνησε το χθεσινό αυτό φιλικό αγώνα στην Ηλία με Γεωργόπουλο, Φιρινίδη, Σταθόπουλο, Χρυσανθακόπουλο, Μαυρούδη, Χνάρη, Καρδούνη, Νηφορόπουλο, Βολάκη, Μπούρδο και Καμπεράη.

0: τα όνειρα.
1: Με τον Καμπερά, λοιπόν, όπως αναφέραμε, να σκοράρει τρεις φορές τη διάρκεια του αγώνα, στο 17ο λεπτό, στο 48ο, στο 60ο, και να είναι ο σκόρερ της Παναχαϊκής στο νικηφόρο αυτό φοινικό παιχνίδι με 3-1, το οποίο αποτελεί βέβαια ήδη παρελθόν για την κοκκινόμαυρη ομάδα.
0: Εγώ στους παλμούς της δικής σου καρδιάς.
1: Παναχαϊκή τώρα, η οποία μπροστά της έχει ένα ακόμη ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο στο ψηλόκαστο τοπικό Ηρακλή του Νίκου Λουμπαρδέα, που θα είναι ουσιαστικά και η τελική πρόβα για τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τη νέα χρονιά, το Σάββατο 12 του μήνα, με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του κυπέλου Ερασιτεχνών. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, είναι μια πρεμιέρα για την Παναχαϊκή για τη νέα σεζόν, στην οποία πρέπει να κάνει ένα πάρα πολύ καλό ποδαρικό για πολλούς και διαφόρους λόγους η πατρινή ομάδα και να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του κυπέλου Ερασιτεχνών.

Και παράλληλα με την πρόκριση, φίλες και φίλοι, στον επόμενο γύρο κόντρα σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι ο Μιλτιάδης του Νιου Κουρμπανά, η Παναχαϊκή, πρέπει να στείλει από την αρχή και ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στις άλλες ομάδες του ομίλου ότι η φετινή Παναχαϊκή είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν θα έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίπαλο.

Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή προπονητική δουλειά στο γήπεδο υπό τις οδηγίες του κύριου Σπύρου Αντωνόπουλου, με έναν και μοναδικό στόχο να είναι απόλυτα έτοιμη η ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μια πρεμιέρα η οποία θυμίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, αφού θα έχει αντίπαλο τον Πανεγιάλιο, τον πάρα πολύ δυνατό και φέτος Πανεγιάλιο στο γειτονικό Αίγιο.

Μιλάμε για την φετινή Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, η οποία δουλεύει από την πρώτη στιγμή με ένα πάρα πολύ χαμηλό προφίλ, παρότι δεν κρύβεται η αισιοδοξία η οποία υπάρχει ότι τελικά η ομάδα θα μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την φετινή της αποστολή. Μια επιτυχία η οποία είναι μία και μοναδική πραγματικά, να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, όπως είναι η Super League 2. Εννοείται ότι οποιοδήποτε άλλο τελικό αγωνιστικό αποτέλεσμα γύρω από την Παναχαϊκή θα είναι προφανώς και πάλι μια πολύ μεγάλη αποτυχία.

Μόναχα εκεί λοιπόν, η οποία το ερχόμενο Σάββατο θα κάνει την τελική της πρόβα κυπέλου με αντίπαλο μια πολύ πιο δυνατή ομάδα από ό,τι τα καβάσιλα χθες, όπως είναι ο Ηρακλής Ψιλοκάστρων.

Και είναι και μια χρονιά πραγματικά πάρα πολύ κομβική, φίλες και φίλοι, φετινή για την Παναχαϊκή, αφού το νέο διοικητικό σχήμα το οποίο τρέχει την ποδοσφαιρική ομάδα θέλει και αυτό με το καλημέρα να δώσει το δικό του στίγμα, να δώσει το δικό του δείγμα γραφής για μια Παναχαϊκή προφανώς με ένα πάρα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικό μέλλον.

Βέβαια, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς, μην το ξεχνάει αυτό κανείς, αφού ακόμη δεν έχει αρχίσει καν η επίσημη δράση, φίλες και φίλοι, για την κοκκινόμαυρη ομάδα τη νέα χρονιά.

Και έπρεπε αρκετές ώρες μέχρι σήμερα πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ότι η Παναχαϊκή για να μπορέσει να ξεφύγει επιτέλους από την τέχνη κατηγορία πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ ισχυρή, διότι και το νέο πρωτάθλημα θα είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος μαραθώνιος μέχρι να δούμε τελικά τι μπορεί να πετύχει η κοκκινόμαυρη ομάδα.

το οποίο η Παναχαϊκή πρέπει να εμφανιστεί πάρα πολύ συγκεντρωμένη, πάρα πολύ καλά δουλεμένη από την τεχνική ηγεσία και το κυριότερο πάρα πολύ σοβαρή σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε αγώνα που θα δίνει, είτε εντός είτε ακόμη και εκτός έδρας.

Είχε μια φίλη και φίλη την οποία αφαιρημένη έτσι με ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονησία, και οι φίλοι της Παναχαϊκής, οι οποίοι προφανώς και αυτοί περιμένουν να δουν πραγματικά κάτι καλύτερο εντός των αγωνιστικών γραμμών από την ομάδα.

Γενικά σιγά σιγά από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι, τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να κάνει η φετινή Παναχαϊκή. Μια ομάδα πάντως η οποία είναι σχεδιασμένη με υψηλές προδιαγραφές για τη νέα χρονιά.

Και να θυμίσω ακόμη ότι η φετινή ομάδα διαθέτει και μια σειρά από έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νεαρών ηλικιακά ποδοσφαιριστών, οι οποίοι και αυτοί αποτελούν το μέλλον της Παναχαϊκής.

0: βλάβες.
1: Πάντως και αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε συχνά πυκνά τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν από την εν γέννη λειτουργία της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής είναι πάρα πολύ θετικά.

Φαντάζομαι λοιπόν σε κάτι περίπου λιγότερο από 2 εβδομάδες και το πρώτο επίσημο αγωνιστικό δείγμα γραφής με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα, την πρεμιέρα του κυπέλου Ερασιτεχνών.

Παναθηναϊκή πάντως, η οποία πέραν του αγωνιστικού συνεχίζει κανονικά να κάνει και μεταγραφές κύρια ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, όπως η τελευταία του Ανδρέα Λάταρη.

Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι. Σήμερα 5η 3 Σεπτέμβρη του 2026 τα μικρόφωνα του Ραδιογάμα και τα λέμε αθλητικά όπως πάντα, με το μαγαζίνο, το καθημερινό μαγαζίνο

0: Εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-60.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την κοινή μέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα, εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά καθημερινά πάντα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από www.radiogamma.gr. Την παρέα μας σήμερα με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές ο Βίρον Καμπέρος.

0: γιατί.
1: Και πηγαίνουμε σε μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, η οποία στο τέλος της θα έχει βέβαια την πρεμιέρα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Super League 2. Θα έχει όμως και την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, τη Super League 1. Μια αγωνιστική στην οποία θα έχουμε και τα πρώτα σιγά σιγά πολύ μεγάλα, πολύ σπουδαία παιχνίδια, όπως θα είναι αυτά με αντιπάλους ΑΕΚ Άρη και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.

0: βέβαια με την επιστροφή, φίλες και φίλοι, στα μεγάλα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε και την επιστροφή και των ξένων διαιτητών πλέον στην ελληνική ποδοσφαιρική δράση.
1: Με ένα ποτήρι επίνα με
0: κυρίως. Για να μην έχουμε και πάλι ξένους διαιτητές και στα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι, πρέπει να υπάρξει μια κοινή συμφωνία των 5 μεγάλων ελληνικών ομάδων, συμφωνία όμως η οποία ακόμη δεν υπάρχει και στα χαρτιά.

Τώρα για να κλείσουμε στα δικά μας και πάλι σιγά σιγά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή λοιπόν η οποία βλέπει ουσιαστικά μπροστά της το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι ακόμη πιο κοντά στην πρεμιέρα στο κύπελο το άλλο Σάββατο με αντίπαλο τον Μιλτιάδη στην Καλαμάτα.

0: κοινωνία.
1: Παναθηναϊκοί φίλες και φίλοι, η οποία καλείται να πιστοποιήσει την φετινή χρονιά αυτό που λένε οι περισσότεροι, ότι δηλαδή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών από ό,τι είναι σήμερα και τα τελευταία χρόνια.

Εκτός πάντως από το χθεσινό φιλικό της Παναχαϊκής, στα Καβάσιλα είχαμε και ένα άλλο ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό φιλικό παιχνίδι, το οποίο έγινε στην Πάτρα στα Προσφυγικά, με αντιπάλους τον Ατρόμητο Πατρών και τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου, η ομάδα του Ατρομήτου, η οποία και αυτή προετοιμάζεται για την πρώτη ιστορική της παρουσία στην Τρίτη Εθνική.

0: λίγο αποτέλεσμα στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, 2-2, και για μια ακόμη φορά ο Ατρόμητος Πάτρων παρουσιάστηκε με δύο εντελώς διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα. Ένα πρώτο πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο και ένα πάρα πολύ μέτριο από τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο. Απέναντι σε μια πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα όπως είναι ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου του Νίκου Πατρώνη, μια ομάδα η οποία αναμένεται και φέτος να έχει μια αρκετά καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία.
1: Χανούμισα να αναβεί τη φωτιά μου.
0: Ένα φιλικό παιχνίδι στο οποίο ο Ατρόμητος προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο μέρος με γκολ τον Γερογιάννη και πριν, για να εσωφαρίσει ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου στην επανάληψη 2-2 με σκόρερ Καϊμακά και Πρέμπτο.

0: Τον Ατρόμητο τα έχουμε πει και άλλες φορές, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, περιπέτεια η παρουσία της ομάδας φέτος για πρώτη φορά σε μια εθνική κατηγορία.
1: Και για σωματοφυλακή τρίγυρο μου κορή.
0: Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για την πατρινή ομάδα από τη στιγμή που έχει, που έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα αρκετά νεανικό σύνολο με ποδοσφαιριστές εδώ από την ευρύτερη περιοχή μας και χωρίς να έχει κάνει χειρές μεταγραφές από διάφορες άλλες ομάδες.

Όπως και αυτή μια ιστορική ομάδα στον χώρο του αχαϊκού ποδοσφαίρου, μια πάρα πολύ νοικοκυρεμένη ομάδα, η οποία δικαιώται να ελπίζει σε μια αρκετά καλή πορεία τη νέα χρονιά.

Και μάλιστα όταν μιλάμε για τον Ατρόμητο Πατρών, μιλάμε για έναν σύλλογο ο οποίος πέραν της αντρικής ποδοσφαιρικής ομάδας έχει για μία ακόμη χρονιά και την γυναικεία το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής της ΕΠΟ.

0: Και υπάρχει πάντα και ο γειτονικός φίλες και φίλοι και ιστορικός Πανεγιάλιος, ο οποίος και αυτός κάνει μια αρκετά καλή δουλειά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την ποδοσφαιρική του ομάδα.
1: Αγάπη μου μεγάλη.
0: Πανεγιάλιος, ο οποίος την περασμένη Κυριακή σε δικό του φιλικό παιχνίδι Σκαμάρης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με το Μιλτιάδη, και το ερχόμενο Σάββατο θα παίξει 6 ώρα το απόγευμα εκτός έδρας με την Κόρινθο το τελευταίο πάρα πολύ δυνατό φιλικό του παιχνίδι. Το ποδαρικό του Πανεγιάλου για τη νέα χρονιά θα γίνει εντός έδρας στο Δημοτικό Στάδιο Αιγαίου την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τον Τέλο Άγρας σε αγώνα για το κύπελλο ερασιτεχνών της ΕΠΟ.

Είναι και μια ομάδα ο Πανεγιάλιος, ο οποίος πέρυσι πραγματικά είχε την δική του πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, τελικά δεν τα κατάφερε. Μένει να δούμε αν μπορεί και φέτος κόντρα στην πάρα πολύ δυνατή Παναχαϊκή να έχει μια έτσι αξιολογική ανταγωνιστική παρουσία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Εννοείται βέβαια ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το Αίγιο στο μεγάλο παιχνίδι Παναγιάλιο Παναχαϊκής θα υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου και από την Πάτρα.

Και ειδικά σε ό,τι αφορά τον δικό μας όμιλο στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ομολογουμένως η Παναχαϊκή και ο Πανηγιάλιος είναι οι δύο πάρα πολύ δυνατοί αντίπαλοι, τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση και την πρόκριση στα τελικά των παράζανων.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα σήμερα το απόγευμα και κλεισμένο των θυρών 6.30 ώρα στο Προμηθέας Πάρκ, ένα νέο φιλικό παιχνίδι του Προμηθέα με αντίπαλο μια ομάδα επίσης από την μεγάλη κατηγορία, την Α1, τον Πρωτάρη Ζήκο Ιωάννινα. Μεθαύριο Σάββατο στο ίδιο γήπεδο, λίγο νωρίτερα 3 το μεσημέρι, ένα ακόμη φιλικό με τον Κολοσσορόβου, δύο τελευταία πριν από τα ευρωπαϊκά του πρώτα επίσημα παιχνίδια. Δύο λοιπόν τελευταία πάρα πολύ δυνατά φιλικά για τον Προμηθέα του Γιώργου Βόβορα.

Ο Μιχαήλ, ο οποίος όπως είναι ήδη γνωστό, προετοιμάζεται πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εντατικά για την πρώτη πάρα πολύ σημαντική δοκιμασία που είναι η προκριματική στο Champions League 14 με 20 του μήνα στην γειτονική Βουλγαρία. Μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικά με το καλημέρα αγωνιστική υποχρέωση που έχει η πατρινή ομάδα στην προσπάθειά της να μπορέσει να προκριθεί στους ομίλους της διοργάνωσης.

Και για να τα καταφέρει, φίλες και φίλοι, η Πατρινιωμά θα πρέπει να νικήσει διαδοχικά 4 αντιπάλους σε ένα πάρα πολύ μικρό ουσιαστικά καθημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Είναι πιθανό ακόμη ότι με τον κολοσσό Ρόδου μπορεί να βρεθούν αντίπαλοι στην Βουλγαρία, αλλά παρόλα αυτά το φιλικό του ερχόμενου Σαββάτου στην Πάτρα στο Προμηθέας Πάρκ θα γίνει κανονικά. Να πούμε ακόμη ότι σήμερα το μεσημέρι υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚ, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία κλήρωση των αγώνων στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League. Ένα πρωτάθλημα με την παρουσία 14 ομάδων. Πρωτάθλημα το οποίο φέτος θα έχει ένα ακόμη πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: Απόγευμα στην Περιβόλα και εκεί χωρίς θεατές θα έχουμε το πρώτο φιλικό μάτς του Απόρρονα με αντίπαλο τα Ροήτικα του Νίκου Βουρνά, μια ομάδα η οποία φέτος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών, την Nations League 2.
1: Για δεν ανταμώσεις ξανά τα
0: Απόρρονα, το οποίο έχει προγραμματίσει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι μερικές ημέρες αργότερα, Τετάρτη 9 του μήνα, πάλι στην Περιβόλα, πάλι χωρίς θεατές, με αντίπαλο τον Γλάφκο Έσπερο, που εκεί θα είναι και η τελική πρόβα ενόψη νησιακού στην πρεμιέρα του κυπέλου Ελλάδα.
1: Να βρούνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε.
0: Πρώτη φορά βέβαια τον φετινό μπασκετικό Απόλλωνα, πρέπει να υπενθυμίζουμε συχνά πυκνά ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ νεανική ομάδα η οποία έχει χτιστεί τη νέα χρονιά από την διοίκηση και τον γερμανό τεχνικό τον Dirk Bauermann.

0: ρόλο δικό. Με τον Απόλλωνα να περιμένει βέβαια το επόμενο χρονικό διάστημα και την τελική ετοιμιγορία της δικαιοσύνης για την άλλη υπόθεση που έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΕΟΚ.
1: Στα όπα, όπα σιχα και σε ζηλεύανε.
0: Είναι και μια απόφαση, φίλες και φίλοι, η οποία θα ξεκαθαρίσει οριστικά την κατηγορία στην οποία θα λάβει μέρος ο Απόλλωνας τη νέα χρονιά. Σάββατο απόγευμα θα έχουμε στο Προμηθέα Σπαρκ, λίγο αργότερα από το φιλικό του Προμηθέα με τον Κολοσσορόδου, ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι με αντιπάλους, τον Προμηθέα 2014 και την Παναχαϊκή.
1: Και μοίραζε όπου θέλεις, τώρα τα χάδια σου.
0: Είναι δύο ομάδες, φίλες και φίλοι, ο Προμηθέας 2014 και η Παναχαϊκή, οι οποίες θα βρεθούν κανονικά στην αφετηρία και του νέου πρωταθλήματος της Β' Εθνικής της Nations League 1.
1: Και σε ζηλεύανε να βρούνε τέτοιον άντρα.
0: Την άλλη εβδομάδα ακόμη θα έχουμε από πλευρά της ΚΑΗ τις βασικές κληρώσεις πρωταθλημάτων για τη νέα χρονιά, όπως είναι η Α1 και η Α2 κατηγορία ανδρών, δύο πρωταθλήματα στο οποίο στο καθένα ξεχωριστά θα έχουμε την παρουσία συνολικά 14

Την ώρα αυτή ακόμη είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, ο αγώνας πόλο Ελλάδας-Γαλλίας Άνθρωπο για την πέμπτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ένα μάτς το οποίο στο ξεκίνημα Δευτέρας περιόδου η Γαλλία προηγείται με 5-2 της εθνικής μας.

όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και την σημερινή καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μιλούμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήταμη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές ρητικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-64-25-67.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την εκπομπή Αθηβολή, καλησπέρα από τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Είχαμε κανένα δύο μήνες να τα πούμε, κάτι λιγότερο. Ξεκινήσαμε όμως, Σεπτέμβρης, είναι η πρώτη εκπομπή για την καινούργια σεζόν, 26-27. Έχουν περάσει από το 19, από το Σεπτέμβριο του 19 είναι αυτή η εκπομπή, αρκετά χρόνια. Όσο είναι και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Τι να σου πω, λες να είναι χρουσούζικο αυτό. Να πέσουμε παρέα.
1: Για σένα όχι. Και εσύ να πέσεις, θα σε κρατήσουμε.
0: Σήμερα φίλες και φίλοι, έχω εδώ την Έφη, την Έφη, την Τιμάρα, αυτή που σας κρατάει έτσι κάθε πρωί, 9-10. Στον ήχο είναι ο Βίρονος ο Καμπέρος, η Ιόνη είναι...
1: Ήταν αδιάθετη.
0: Εντάξει, ξεκινάμε, θα να πω δυναμικά, να μην το πω και ακριβώς έτσι, γιατί ο Σεπτέμβριος είχε πολλές υποχρεώσεις ακόμα και ίσως να μην είμαι όλες τις Πέμπτες εδώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει σκοπό δηλαδή να την κοπανίσεις, να πας για κουπί.
0: Ναι, ας πούμε την επόμενη Πέμπτη θα λείπω. Προς το τέλος του μήνα επίσης μια άλλη Πέμπτη πάλι θα λείπω. Δηλαδή, εντάξει. Θα μπούμε όμως σιγά σιγά στο ρυθμό μας.
1: Πρέπει να σε δέσουμε.
0: Να με δέσετε. Τώρα κοίταξε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι προκλητικό.
0: Έχω μία διάθεση, Έφη. Δεν ξέρω αν θα μου βγει τώρα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Για πες,
0: όταν φέρνεις και έναν ομιλητή είναι λίγο δύσκολο.
1: Για πες.
0: Γιατί εγώ, το λέω και στους φίλους εδώ, όταν έρχεται καλό κάποιον να μιλήσουμε, εγώ τον σέβομαι.
1: Βεβαίως.
0: Παρά το γεγονός δηλαδή ότι μπορώ να του τη βγω εντός εισαγωγικών δηλαδή, να του στήσω παγίδες. Λέει συγγνώμη, να φέρω τον άλλον για να του τη στήσω. Δεν όχι. Ας καταλάβει ο κόσμος που τον ακούει, αν αυτά που λέει είναι ωραία, είναι λάθος. Ο κόσμος έχει αυτιά, έχει κρίση, έχει μυαλό.
1: Εντάξει,
0: έχουμε χάσει την κοινή λογική.
1: Άλλο τώρα για τον κόσμο τον έχουν κάνει χώμα.
0: Ναι, αλλά όμως.
1: Φταίει και ο κόσμος που τον άφησε.
0: Αλλιώς μην καλείς κάποιον, ρε φίλε.
1: Ναι, μην τον φέρνεις.
0: Αλλά όμως έχω μία διάθεση έτσι. Όχι επιθετικότητα, επιθετικότητα έτσι καλώς την έχω.
1: Θες να πειράξεις.
0: Ρίξεις.
1: Ρίξεις,
0: ναι.
1: Θες ρίξεις.
0: Ακόμα και με το φίλο μου και τον εαυτό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή λες, όχι, ρε φίλε, δεν πάει άλλο.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λες και είναι σωστό. Είναι πολύ σωστό και δεν είναι παράλογο. Αυτό το οποίο λες δεν είναι περίεργο, γιατί έτσι όπως έχουμε καταντήσει, και το λέω έτσι με από βάθος ψυχής, με πόνο το λέω αυτό, έτσι όπως έχουμε καταντήσει πολυχρόνοι, το μόνο που μας μένει είναι να καθίσουμε στον καθρέφτη απέναντι και να αρχίσουμε να κάνουμε απολογισμό και να κάνουμε μια λίστα που θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη στόχευση, που θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ρήξεις μας και τι πρέπει και πού πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτή τη ρήξη, διότι εδώ υπάρχει σοβαρό όχι μόνο θεσμικό πρόβλημα, υπάρχει ηθικό και ψυχολογικό πρόβλημα στην κοινωνία την ίδια. Δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να συνεννοηθεί ο ένας με τον άλλον. Ο ένας λέει ψέματα στον άλλον. Δηλαδή πώς να σου το πω, τερατολογίες. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε φίλοι. Πού σε ξέρω τόσο καιρό, χρόνια σε ξέρω.
0: Καταρχάς.
1: Και από παλιές και πολιτικές συνάξεις και τα λοιπά. Και κάτω από άλλο πλαίσιο. Έτσι. Άλλο αν είναι ο ρόλος μου, άλλος αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή εγώ.
1: Δεν μπορεί να λέμε ψέματα ο ένας τον άλλον.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπεις, είδα και χτες, ας πούμε, βγήκε έτσι μια κριτική. Είναι ένα ολόκληρο ψέμα, ένα ολόκληρο αφήγημα. Το να βγαίνει δηλαδή, ας πούμε, κάποιος και να λέει τον Τσίπρα ότι είναι από τους πιο διεφθαρμένους πολιτικούς της χώρας.
1: Και να το λέει ποιος.
0: Από σύσταση ελληνικού
1: κράτους. Ποιος να το λέει
0: και
1: όμως.
0: Και να το λέει ένας ο οποίος. Είναι τόσο
1: αδιευκρίνιστος. Ναι, όχι κύριε, είναι αδιευκρίνιστος δηλαδή, καταθέσεις του.
0: Έτσι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να το λένε αυτοί που έχουν θείες στο κογκό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω. Εντάξει.
0: Αυτό λέω ότι αυτό είναι μια κατάντια που πλέον σε οδηγεί να λες δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Τέρμα. Δεν πάει άλλο. Δεν τα παρατάς. Ο άνθρωπος
1: όχι, δεν πρέπει να
0: ασχολείται με τα κοινά, να πολεμάει, να σκέφτεται κάτι διαφορετικό, αλλά από εκεί και πέρα. πρέπει και στο λόγο μας να μην κρυβόμαστε. Γιατί εχθές που άκουσα τον Τσίπρα, κρύφτηκε.
1: Για κάντε μου Λένα, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Θα σου το πω.
1: Αυτό που λες είναι ενδιαφέρον.
0: Να τελειώσω την κουβέντα μου όμως στην αρχή.
1: Παρακαλώ.
0: Σημείωσέ το, του κρύφτηκε.
1: Παρακαλώ, το θυμάμαι.
0: Έχω την εντύπωση ότι η σημερινή κυβέρνηση ουσιαστικά παραπέει, και παραπέει γιατί βλέπω ότι όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Όταν βλέπεις όλα να είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι σήμα κατά τεθέν, ναι, ότι η κυβέρνηση, δεν μιλάω κρατικός μηχανισμός, λέω η κυβέρνηση, δεν λειτουργεί.
1: Υπάρχει θέμα σε αυτό. Έχουν φύγει όλοι, γυρίζουν για ψήφους, έχουν παρατήσει τα υπουργεία, και στο λέω με τα λογογνώσεως, έτσι.
0: Συμφωνείς αυτό.
1: Από εκεί, απολύτως, αλλά το γιατί είναι το θέμα.
0: Το
1: γιατί είναι ότι πλέον μοίρασε ό,τι μοίρασε. Λεφτά, αλλά δεν πρόκειται να έρθουν για να μοιράσει.
0: Οι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, με συγχωρείς, έχουν ακόμα ελπίδες να πάρουν κι άλλα. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πως μια κυβέρνηση την ώρα που πνέει τα ληστεία,
1: ναι,
0: κάνει τη συμφωνία την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Αυτή η συμφωνία δεν έγινε τώρα.
0: Αυτή
1: υπογράφτηκε τώρα.
0: Μα τώρα πέφτει η τοπική κίνη με την υπογραφή. Ξέρεις εσύ καμιά συμφωνία?
1: Καλά, δεν έχει πέσει ακόμα.
0: Θα πέσει όμως.
1: Εντάξει, τοπική κίνη. Είναι διακρατικές συμφωνίες αυτές.
0: Μα από τις διακρατικές συμφωνίες κολλημάνε οι μεγιστάνες εκεί της πολιτικής.
1: Δεν ξέρω τη πολιτική και δεν ξέρω αν έχουμε μεγιστάνες. Εγώ κάτι αφήρματα βλέπω, τα οποία παριστάνουν τους μεγιστάνες της πολιτικής, αλλά στην ουσία είναι μια σακούλα σκουπίδια ο καθένας,
0: Τσίπρας,
1: για να μην πω τα χειρότερα.
0: Ο Τσίπρας, καταρχάς δέχτηκε να πούμε το κρύφτηκε, πριν πούμε αυτό όμως, να πω ότι δέχτηκε μια επίθεση πριν καν τελειώσει.
1: Μα δεν πρόλαβε να τελειώσει.
0: Ναι, πριν καν τελειώσει, είχαν κοστολογήσει, είχαν τόνα, είχαν τάλο, είχαν βγάλει, και βέβαια το ήξερε ότι λέγονται διάφορα, γι' αυτό και ο Τσίπρας είπε ότι
1: πρέπει να κοστολογηθούν και οι κοστολογητές.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι. Γιατί ήδη πριν μιλήσει είχαν διαβάσει, έτσι δεν ξέρω τι είχαν.
1: Όχι, δεν είχαν διαβάσει τίποτα, σου πω εγώ. Τα είχαν έτοιμα πριν πάνε στα Τσακίρ Κέφι και στα Μπουζουξίδικα και στα, πώς τα λένε, στη Θεσσαλονίκη, και από εδώ και από εκεί, και κάτω οι άλλοι στην Κρήτη. Αυτοί είναι απαράδεκτοι χίλιες φορές από τον Μητσοτάκη, πρέπει να σου πω, οι Πασόκοι, διότι οι Πασόκοι έπρεπε να είναι απίκο και να κοιτάνε να δούνε τι λέει ο Τσίπρας και να το πάνε κομμάτι-κομμάτι και βήμα-βήμα. Όχι να βγαίνουν δύο λεπτά μετά τη λήξη της ομιλίας Τσίπρα, που δεν ακόμα χαιρέταγε κόσμο, να λένε δεν είπε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
0: Αυτοί που την καταργήσανε.
1: Ρε χρυσέ μου, είναι δυνατόν? Εσύ έχεις το πρόγραμμά σου αυτό.
0: Αυτοί που χρωστάνε 500...
1: Ο άλλος δεν το έχει στο πρόγραμμα.
0: Αυτοί που χρωστάνε 500 εκατομμύρια.
1: Ο άλλος δεν το έχει.
0: Αυτοί που καταστρέψανε,
1: ναι,
0: τη χώρα.
1: Ναι,
0: έχουν λόγο αυτοί.
1: Πώς δεν είναι.
0: Ο παρακολουθούμενος.
1: Αμέ.
0: Που ακόμα δεν ξέρουμε. Άλλος αδιευκρίνητος. Αυτός ήταν αδιευκρίνητος παρακολουθούμενος.
1: Μα δεν τον παρακολουθήσαν τελικά. Άλλοι τον παρακολουθούσαν αυτά.
0: Το ξέρω. Αυτοί, ο Μητσοτάκης. Τους δικούς τον παρακολουθούσαν. Όχι τους αντιπάλους. Αλλά ακόμα δεν το έχει πάρει.
1: Εδώ παρακολουθούσε επί ΣΕΥΠ το κλιμάκιο στην Πάτρα. Δηλαδή το ανώτατο κλιμάκιο τη ΣΕΥΠ στην Πάτρα. Υγιής άλλος. Και το έχουν περάσει κάτω από το ραντάρ. Διότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας αυτό. Κατάλαβες.
0: Λέω, λοιπόν,
1: δεν είναι δυνατόν δηλαδή όλο αυτό
0: ο Τσίπρας, ξεδίπλωσε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του Τσίπρα, πρέπει να σου πω.
1: Πώς σου φάνηκε σαν οικονομολόγος, γιατί εσύ αυτό έχεις σπουδάσει, οικονομικά έχεις σπουδάσει.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις λοιπόν.
0: Δεν απαντάει.
1: Τι εννοείς δεν απαντάει?
0: Θα σου πω. Δεν απαντάει σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει η χώρα μας, το οποίο είναι πολυσύνθετο και εκεί χρειάζεται μια άλλου είδους σπουδή. Ποιο είναι αυτό? Το πώς στις σημερινές συνθήκες, όπου,
1: ναι,
0: η ενέργεια είναι πανάκριβη και θα γίνει ακόμα πιο πανάκριβη αγοράζοντας το αμερικάνικο LNG,
1: ναι,
0: θα μπορέσει να στήσει μια βιομηχανική παραγωγή, γιατί αναφέρθηκε στη βιομηχανία, όπου θα φαινός θα προσθέσει πλούτο στη χώρα, γιατί θα κάνει εξαγωγές.
1: Επιτέλους θα παράξει κάτι αυτή η χώρα.
0: Και θα παράξει και κάτι. Mm. Πώς αυτό θα στηθεί όταν έχεις μια ενέργεια πανάκριβη με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην παίρνει το ρώσικο φυσικό αέριο, με επιλογή και του Τσίπρα να μην θέλει να πάρει να συνεργαστεί με
1: δεν
0: τον
1: Δεν το ξέρουμε Ρώσεις. Αυτό.
0: Μίλησε για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Και η εισβολή αυτό δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο, αλλά εγώ
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό.
0: Να το δούμε αυτό.
1: Αυτό κρατάω. Κράτα μία
0: και με δεδομένο λοιπόν, με δεδομένο ότι όλες οι βιομηχανίες της Ευρώπης πλέουν τα αλήθεια και πλέουν τα αλήθεια διότι έχουν απέναντί τους όχι μόνο την κινέζικη βιομηχανία η οποία τους κυνηγάει, αλλά και την κορεατική και την φιλιππινέζικη και την πακιστανική και την ινδική και γενικώς υπάρχει όλο αυτό το πανηγύρι γύρω του ανταγωνισμού όπου ήδη και η Αμερική ακόμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και λέω λοιπόν, κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορέσει, για παράδειγμα,
1: αυτές είναι οι μερικές δυσκολίες
0: αν άκουγα ότι η ελληνική παραγωγική δύναμη της χώρας στον αγροτικό τομέα και στην βιομηχανία θα στηθεί ενισχύοντας, με στόχευση όμως, τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Αυτό είπε.
0: Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είπε για διευκόλυνση των επιχειρήσεων. Εγώ θέλω σχέδιο, θέλω πλάνο, πώς θα λειτουργήσουμε.
1: Εντάξει, το πλάνο δεν μπορούσα να στο πω.
0: Όπου το παραγόμενο προϊόν θα έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή δεν ακούω ότι πρέπει να παράξουμε, δηλαδή τέτοια θέλω να ακούσω, ότι εμείς θα παράξουμε πολυπλοκότητα, εμείς θα παράξουμε πράγματα που δεν παράγουν οι άλλοι ή πράγματα που παράγουν οι άλλοι με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Δηλαδή δεν φτάνει να βγάζω λάδι και να το συσκευάζω. Εντάξει, άμα τα είπε αυτά, εγώ δεν τα άκουσα. Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ εκείνο που κατάλαβα είναι να στηρίξουμε τους μισθωτούς, okay, να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, συμφωνώ, τους δασκάλους, τους νοσοκόμους, τους γιατρούς.
1: Όχι, είπε να στηρίξουμε την παιδεία και την υγεία.
0: Ναι,
1: το κοινωνικό κράτος ανήκει στο οποίο είναι τελειώσει.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και πρέπει να γίνει. Δεν, λέω δεν είμαι αντίθετος σε αυτό, γιατί είμαι χαζός.
1: Αυτό που λες είναι πολύ
0: αλλά
1: σοβαρό.
0: Αλλά αυτό όμως, αυτό. Για αυτά το κοινωνικό κράτος το οποίο συζητάμε, το οποίο δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι που λίγο ή πολύ όλοι το λένε με διαφορετικό τρόπο. Άλλος λέει τόσο, τσακώνονται στα ποσά, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ο Μητσοτάκης είχε πει ότι ο μισθός θα φτάσει 3.000, να πούμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Το 30.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας λέει θα φτάσει 1.800. Ο άλλος λέει. Δηλαδή τέτοια συζητάμε. Και όλοι όμως έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Όλοι. Αλλάζει ο αριθμητής. Που είναι τα διάφορα πόσο ο καθένας βλέπει το κοινωνικό κράτος. Ο Τσίπρας είπε κάτι ωραίο, δεν θα πληρώνει εισφορά στα φάρμακα ή συνταξιούχοι. Πάρα πολύ καλό. Ο παρανομαστής όμως είναι ίδιος. Ποιος είναι? Το ιερατείο της Ευρώπης. Διότι όλα αυτά περνάνε κάτω από τον έλεγχο και το πρίσμα του ιερατείου της Ευρώπης. Αν η Ευρώπη δεν στο εγκρίνει, τέρμα δεν έχει. Καταλαβες. Άρα λοιπόν όλοι στο διατάφτα παίρνουν την υπογραφή των Ευρωπαίων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτός είναι ο παρανομαστής για όλους.
1: Τότε πώς γίνεται και όλη η Ευρώπη είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς?
0: Διότι δεν έχει την διαφθορά που έχει η δική μας ελληνική πολιτική ηγεσία, η οικονομική ελίτ και οι θεσμοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι όλοι διαφθορμένοι. Δεν έχουμε να μιλάμε.
1: Η διαφθορά ξεκινάει από την πολιτική. Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Είναι όλοι διαθερμένοι. Είναι
1: υπάρχει
0: ένα
1: πολιτική
0: πράγμα,
1: ανοχή.
0: Είναι ένα, πώς να σου πω, είναι δοχεία, συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, οικονομική ελίτ,
1: βεβαίως.
0: Κυβέρνηση, κόμματα, πώς το λένε, θεσμοί, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και είναι διαθερμένα άπαντα. Κονομάει μία, όχι οικονομική ελίτ, μία κοινωνική υψηλά αισθέμενη βεβαίως ελίτ στη χώρα που μπορεί να είναι της τάξης του 10-15 δεν είναι το 1% που λέει ο Τσίπρας θα φορολογήσει, είναι και η συναυτό είναι ένα 10%.
1: Τσίπρας σχηματικά είπε αυτό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Συμφωνούμε.
0: Εγώ λέω ότι αυτή είναι πολύ περισσότερη, ένα 10%.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και αυτή είναι οι ωφελούμενοι. Όπως έχουμε μάθει να λέμε ωφελούμενος. Παίρνει ένα επίδομα και λέει είσαι ωφελούμενος. Να μην πάρω τώρα το νερό και το ρίξω στο κεφάλι. Οι κλέφτες, οι απατεώνες που πήρανε τα λεφτά να πω. Θα σου πω κάτι. Μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες πολιτικούς δεν υπάρχει όταν και εφόσον κλέψανε τα λεφτά των ανθρώπων που με μόχθο τα απόκτησαν και βασίστηκαν στο να αγοράσουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία τα κουρέψανε πέστε, κατά 50%, πέστε. Χάσανε οι άνθρωποι τα λεφτά τους.
1: Βεβαίως.
0: Και τα υπόλοιπα τους είπανε θα τα πάρετε σε 50 χρόνια. Αυτό είναι μεγαλύτερη. Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Είναι η μεγαλύτερη ντροπή στο ελληνικό έθνο.
2: Και τώρα ξαναζητάνε πάλι ομόλογο.
0: Και ζητάνε, ναι.
2: Το είδες τώρα.
0: Λέω λοιπόν, αυτή και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ένας πολιτικός, μα ένας πολιτικός, να πει, ρε παιδιά, πρέπει να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία. Πόσα δις είναι να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα. Να τα δώσουμε.
2: Να δούμε τους ανθρώπους.
0: Να δώσουμε το 100%.
2: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική. Έτσι, πώς να σου το πω. Δεν θέλω να εκφράζω κιόλα, μην κλείσουν και μέσα. Όταν παίρνει τα λεφτά, το μόχθο, τον ιδρώτα, το κλέψιμο που κάνανε στους συνταξιούχους, οι οποίοι πληρώνανε εισφορές 10 φορές περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, και το ξέρουμε γιατί έχουμε συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα που ασφαλίζει και για σύνταξη και για περίθαλψη και. Έτσι, εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Όχι βέβαια, να μου επιστρέψουν, να μου επιστρέψουν σε ακέραιο αριθμό, όχι με προσαυξήσεις. Ό,τι τους είχα δώσει, να τα αδρίσουν τουκου, να μου δώσουν τα λεφτά που τους έχω δώσει στην ασφάλεια και να μην ξαναδώσουν σύνταξη. Μιλάμε για τέτοιους απατεώνες, για τέτοιους κλέφτες, για τέτοιους λοποδίτες που έχουν ακόμα το θράσος. Και μιλάνε, και μιλάω για τους νεοδημοκράτες και τους πασόκους.
2: Αυτός υπάρχει πρόβλημα.
0: Που ακόμα δεν μας έχουν βγάλει το πώς έχουν ρυθμίσει το αρρύθμιστο χρέος τους.
2: Πώς το ρυθμίζουν αυτοί,
0: δεν έχουν χρέος, το έχουν διαγράψει. Γι' αυτό είπα, ο Τσίπρας κρύβεται.
2: Α, δηλαδή εσύ τι ήθελες να βγει να πει?
0: Ο Τσίπρας ήρθε, δεν ήθελα να μου πει ότι θα κοστολογηθούν οι κοστολογητές. Ο Τσίπρας θα μου πει, θα κλείσουν, θα μπουν μέσα οι διεφθαρμένοι. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη στον κόσμο.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Όταν έχω καταγεγραμμένους μέχρι που σταματήσανε, και το ξέρεις έφη μου, 10.000 αυτοκτονίες εξαιτίας των βρωμιαρέων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, των κλεφτών
2: και των θανάτων των
0: που στείλανε τον κόσμο στην αυτοκτονία. Βεβαίως. Αυτοί το στείλανε. Βεβαίως. Αυτά τα δύο κόμματα που κυβερνήσανε τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και μη μου πει κανείς, κάναμε καλά. Το αν έκανες καλά φαίνεται στην Ευρώπη. Διότι μπήκε στην Ευρώπη το 1900.
2: Πόσο, πριν από 52 χρόνια.
0: 52 χρόνια, ναι. Και έχεις καταντήσει να σε έχουν περάσει και εντός εισαγωγικών.
2: Μόνο κόκκινο φωτάκι δεν έχουμε βάλει.
0: Έτσι. Όλα τα κράτη είναι μπροστά από σένα.
2: Ναι.
0: Για να δείξουμε και να πω ότι με στοιχεία και όχι με τις βλακίες που λέει κάποια κυρά, πού είναι, φέρνει μου τα δεδομένα να τα δω, γιατί αυτά που λες εγώ δεν τα ξέρω, εμείς πάμε καλά οικονομικά.
2: Έτσι βγάζει μεροκάμπτο, άμα σου πει κάτι άλλο δεν
0: έτσι βγάζει μεροκάμπτο. Θες αποδείξεις, είσαι τελευταία κυρά μου στην Ευρώπη ή δεν είσαι? Ποιος το λέει? Η Eurostat το λέει. Η Ευρώπη το λέει. Ποιος το λέει? Εγώ το λέω. Η Ελστάτ, οι υπηρεσίες του ελληνικού
2: κράτους. Του κράτους και κεντρικές υπηρεσίες της Ευρώπης.
0: Όταν αυτοί σου λένε ότι είσαι ο τελευταίος, εγώ δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι στη διαφθορά, στο μη κράτος δικαίου και σε όλα αυτά. Άστα, ξέχασέ τα αυτά, τις πρωτιές της
2: αρνητικές. Ας τα βάλουμε στην άκρη.
0: Πάμε στα θετικά.
2: Ποια θετικά?
0: Μας έχουν περάσει οι λαοί αυτοί που μέχρι εχθές δεν μπορούσαν να δουν τον ήλιο από την πείνα.
2: Βέβαια. Δεν είχαν μαντήλι να
0: κάνουν. Που εξάγανε γυναίκες πολυτελείας στην Ευρώπη.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν ήταν. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγή.
2: Είχε λοιπόν πάει στη Βουλγαρία. Είχε πάει. Είχε πάει στην Αλβανία. Πήγαινε τώρα στη Βουλγαρία.
0: Πήγαινε τώρα στην Αλβανία. Πήγαινε που λένε για το ράμα. Για τράμα να δουν τι έχει κάνει. Γιατί δεν πάει ένας από αυτούς εδώ πέρα μέχρι τα Τύρανα να δει πως είναι τα Τύρανα. Θέλω
2: καλά,
0: να πω.
2: Δεν τα έφτιαξε ο ράμα. Το ράμα
0: δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω ότι όλα τα κράτη. Άκουσε κάτι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ ούτε με το ράμα, ούτε με την Αλβανία, ούτε με την Βουλγαρία. Ασχολούμαι με το γεγονός ότι βλέπω τη χώρα μου να είναι η τελευταία.
2: Έτσι.
0: Όταν είναι από τη, είμαστε το 10ο μέλος, το 1ο, ποιο είμαστε τέλος πάντων, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το 10ο μέλος.
0: 10ο μέλος. Μπήκαν άλλοι 27, πόσοι μπήκανε,
2: θέλουν
0: να μπουν και άλλοι 32, και είμαστε οι τελευταίοι. Όποιος μπαίνει, μας περνάει.
2: Μας περνάει. Ή μπαίνει περασμένος. Μπαίνει,
0: λοιπόν,
2: μπαίνει σε καλύτερη κατάσταση.
0: Και εμείς μπήκαμε γιατί? Γιατί πάλι το Πασόκ που κυβερνούσε τότε έκανε τις συγκεκριμένες απατεωνιές και μας έφτασε να έχουμε ισοτιμία
2: και ευρώ. Ήταν η ΟΝΕ.
0: Α, ήταν η ΟΝΕ. Λοιπόν, θέλω να πω.
2: Και βέβαια, πολύ
0: αφού μπήκαμε με μία διαφορά 100-0.
2: Μπήκαμε μέσα με μία δραχμή, με ένα ευρώ 340 δραχμές. Θα τρελαθούμε τελείως. Η κατάσταση ο Μαϊντανός. 200 δραχμές το μαθάκι.
0: Αυτή η επιτυχία λοιπόν της οικονομίας που όλοι φαντάζονται και τα λοιπά και λένε. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και θα το, όσοι μας ακούνε,
2: μετά
0: θα το,
2: θα ήθελα να το, όσοι, κάτι,
0: ό, ναι, θα το επισημάνεις. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει να το πούμε. Ό,τι έκανε ο Έλληνας.
2: Ναι.
0: Ό,τι έκανε ο Έλληνας. Ό,τι έκανε. Ό,τι έκανε. Ναι. Πήρε ένα αυτοκίνητο, έφτιαξε ένα σπίτι. Ό,τι.
2: Ό,τι και να έκανε.
0: Και να έκανε, ναι. Το έκανε πριν μπούμε στο ευρώ.
2: Βέβαια.
0: Το έκανε γιατί πολλοί καλένε μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σωθήκαμε. Όχι, κύριοι. Εμείς καταστραφήκαμε. Σωθήκαν οι πολιτικοί. Σωθήκαν οι τράπεζες. Σωθήκαν οι απατεώνες και οι κλέφτες.
2: Τις τράπεζες πόσες φορές έχουμε πληρώσει πολιτικά, πώς θυμάσαι. Όχι, το λέω γιατί είσαι
0: ενθουσιάζει λοιπόν.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Άρα, εάν ήθελα, φίλε, για να επανέλθω εκεί που ήρθα και σου είπα παίζει κρυφτούλη, εκρύφτηκε.
2: Ναι.
0: Ήθελα να ακούσω αυτά.
2: Ήθελες να ακούσεις δηλαδή.
0: Αυτά ήθελα να
2: ένα,
0: ακούσω.
2: Ένα πραγματικό.
0: Ήθελα να ακούσω.
2: Η επανάσταση δεν μίλησε για χαστούκια.
0: Εγώ. Άξα, δεν λέω,
2: είναι άλλα τα χαστούκια. Πάμε αλλού.
0: Εγώ μιλάω. Μισό λεπτό. Άκουσα τον Τσίπρα και έχω μείνει. Εγώ τα σημειώνω.
2: Ναι.
0: Τον Αύγουστο το 18, του 2018, όποιος θέλει ας πάει να τον ακούσει, που μίλησε ότι τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια θα υπάρχει αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που μου δείχνεις?
2: Λέω μήπως πάμε για διαφημίσεις.
0: Όχι, δεν πάμε. Πάμε εμείς δεν κάνουμε διαφημίσεις.
2: Okay.
0: Λοιπόν, είδες εσύ να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη?
2: Όχι.
0: Όχι. Θα μου πεις δεν πρόλαβε το παιδί γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης. Καμία αντίρρηση. Ναι, αλλά δεν το ακούει και τώρα. Γι' αυτό σου ανέφερα τις αυτοκτονίες.
2: Ναι.
0: Έχεις ιερή υποχρέωση, ιερή υποχρέωση να αποκαταστήσεις το δίκαιο. Δεν μπορείς να μιλάς για δημοκρατία, δεν μπορείς να μιλάς για ισονομία, για ισοκρατία, για ό,τι θέλεις, όταν δεν είσαι δίκαιος. Και δίκαιος σημαίνει αυτοί οι οποίοι καταστρέψανε τη χώρα, αυτοί οι οποίοι βάλανε το χεράκι τους, οι λαδωμένοι ποντικοί, όλοι αυτοί που έχουν κάνει προχτές για έναν έλεγχο, να το κάνω έτσι.
2: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν ο ελεκτής.
2: Ναι.
0: Α, κύριε Θοίδη, ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Εδώ βλέπω προσάκτηση περιουσίας. Μάλιστα. Πού τη βλέπετε, κύριε? Ναι. Να μου λέει υπάρχουν 123 ευρώ τα οποία δεν τα έχετε δικαιολογήσει στο λογαριασμό σας.
2: Αυτή είναι η προσάκτηση περιουσίας, τα
0: 123. Όχι, είχε και κάτι χιλιάδες άλλες, αλλά έβαλε και τα 123 για ξεκάρφωμα. Και λέω, κουμπιά, ναι. Μου έχεις βάλει να πούμε 100.000 προσάκτηση περιουσίας, τα 123 ευρώ σε παράδειγμα. Και όμως το βάλε για να δείξει ότι είναι όλα μέσα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Σωστά έκανε τη δουλειά.
2: Καλά την έκανε.
0: Καλά την έκανε, βεβαίως. Εγώ δεν λέω όχι. Και είπε, εδώ το δικαιολογείς. Αυτό το δικαιολογείς. Αυτό το δικαιολογείς. Άμα δεν
2: μπορείς,
0: το δικαιολογείς.
2: Άμα μπορείς να το δικαιολογήσεις.
0: Έχει καλώς. Περίμενε. Δεν μου είπε όμως ότι αυτά τα ποσά, αφού δεν μπορείς να μου τα διευκρινίσεις, δεν τρέχει τίποτα τραβά σπίτι σου. Μου είπε, πλήρωσε φόρο.
2: Βέβαια.
0: Σωστά μου είπε.
2: Ναι.
0: Και ρωτάω εγώ λοιπόν, όλοι αυτοί οι πολιτικοί που τα τελευταία 7 χρόνια, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, έχουν προσάυξηση περιουσίας από 30, 40, 50, 50 ο καθένας. Μιλάμε νούμερα τρελά.
2: Από τότε που βγήκανε, από το 19, μέχρι τώρα. Έχει τρελαθεί το οικονομικό επιτελείο της Βουλής. Γιατί από εκεί βγαίνουν, από το Βουλή.
0: Αυτό λέω. Με αυτά που αυτοί ανακοινώνουν.
2: Ναι, οι ίδιοι τα βγαίνουν.

0: Πάω εκεί που πήγα μια φορά και έχασα το ποδήλατό μου.
1: Μέσα ή έξω?
0: Μέσα εκεί, το έφτασα στο προάβλιο και το χάσα.
1: Στο GP Corner,
0: ναι.
1: στη Μεγάλη Βρετάνια, στο μπαρ?
0: Όχι στο μπαρ, μέσα στη Βουλή.
1: Α, μέσα στη Βουλή, εντάξει, εκεί μπορεί να το χάσεις.
0: Το χάσα, το είχα ένα ποδήλατο.
1: Μπορεί να το χάσεις.
0: Μέχρι και το ποδήλατο.
1: Αν πήγαινε στο GP Corner όμως, δεν θα το χάνε.
0: Λοιπόν, εγώ για να.
1: Αν πεις εκεί μέσα λοιπόν, που το ποτήρι το νερό έχει γύρω στο 30 ευρώ, το ποτήρι το νερό.
0: Δεν έχω καταλάβει λοιπόν.
1: Εκεί μέσα θα βρει στη μισή Βουλή.
0: Εντάξει, αστειεύομαι εγώ, αλλά
1: μισή,
0: δεν είμαι και τόσο.
1: Γύρω-γύρω στο κολονάκι από την πάνω μεριά.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Σχεδιάζουν οι άνθρωποι πώς θα φάνε.
1: Σχεδιάζουν το μέλλον του τόπου.
0: Το μέλλον του τόπου, ναι. Ακριβώς αυτό κάνουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μου είχε πει κάποτε ένας, ο οποίος βρισκόταν κοντά σε έναν πρωθυπουργό, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Ο οποίος δεν ήταν πολιτικός. Δεν είναι καμία σχέση με πολιτική, δεν. Απλά ήταν. Τέλος πάντων.
1: Ήταν εκεί κοντά, τέλος πάντων.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Έπαιρνε
0: κοντά. Φίλος, ας το πούμε έτσι, κολλητός. Κάτι παραπάνω από φίλος. Μου λέει πολλή χρόνια, άκουσε κάτι. Μου τα έλεγε αυτά τότε, το 12-13, τέλος πάντων. Μου λέει πολλή χρόνια, άκουσε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσεις τη διαφθορά στους πολιτικούς. Ο πολιτικός θα βάλει το δάχτυλο στο μέλι, θα φάει, θα κλείψει. Δεν υπάρχει. Θεωρούσε το δεδομένο.
1: Το, μέλη ξεμπαρκώ,
0: το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, μου λέει. Ότι όλοι αυτοί, άσχετα αν είναι κλέφτες, απατεώνες, διαφθαρμένοι, δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα.
1: Εμένα δεν με πειράζει αν ακουμπήσει το δάχτυλο.
0: Κατάλαβες. Όχι, εμένα με πειράζει.
1: Εμένα
0: αυτό.
1: Με πειράζει, όχι, με πειράζει πιο πολύ. Εφόσον δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Γι' αυτό σου είπα λοιπόν.
1: Εμένα με πειράζει που δεν θα σηκώσει ποτέ το δαχτυλό του.
0: Είπα
1: ο απλός
0: ότι
1: κόσμος
0: ο Τσίπρας,
1: θα βάλει το δαχτυλάκι
0: ο
1: του.
0: Ο Τσίπρας εμένα προσωπικά που.
1: Ναι.
0: Να πω και το άλλο. Ότι για μένα δεν υπάρχει κι άλλη λύση. Πρέπει να στηρίξουμε. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τον χτυπάνε τον Τσίπρα γιατί. Γιατί ξέρουν ότι χωρίς να απειλεί και χωρίς να φωνάζει θα του κόψει το χέρι. Από τη ρίζα.
0: Μακάρι να τους το κόψει. Αλλά
1: γιατί
0: εγώ όμως.
1: Εγώ όμως
0: μέσα,
1: μέσα
0: από το δημόσιο λόγο.
1: Πρέπει
0: δεν
1: να το
0: μπορώ
1: πρέπει, ναι,
0: να ούτε να ωρεοποιώ. Πρέπει να βάλω τα προβλήματα. Το ένα λοιπόν έχει να κάνει με το δίκαιο και την αδικία. Και εκεί λέω κρύφτηκε και εκεί είπα ότι δεν μίλησε.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αναστηθεί η παραγωγικότητα στη χώρα. Πραγματικά δηλαδή από αυτά που είπε εγώ δεν μπόρεσα να το, ναι. να το αντιληφθώ πώς αυτό θα γίνει και πώς αυτό θα υλοποιηθεί.
1: Μου επιτρέπεις πολυχρόνη, υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο είναι η δική μου αντίληψη που λέει το εξής. Όλη αυτή την συζήτηση που κάνουμε την περιφέρουμε γύρω, την έχουμε περιδέσει ας πούμε γύρω από τη διαφθορά. Λοιπόν, η διαφθορά είναι αυτό το σαράκι το απίστευτο, το οποίο δεν αφήνει όχι ανάπτυξη να δει ο τόπος, όχι λεφτά να δει ο κάθε άνθρωπος στην τσέπη του, τίποτα. Λοιπόν, τα κατατρώγει όλα και με γρήγορους ρυθμούς. Και όταν τελειώσει ακόμα και το τελευταίο, ο τελευταίος κόκκος του σιταριού, τότε θα αρχίσει ο κόσμος να σκοτώνεται μεταξύ του. Αυτή είναι η ιστορία. Υπάρχει κάτι λοιπόν εδώ. Ποιος, πώς ο Τσίπρας, εάν θέσουμε ένα όριο, έτσι, ακούσαμε χτες τον Τσίπρα. Ωραία, εγώ σου λέω να έχουμε την υπομονή να ακούσουμε και τον Ανδρουλάκη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, διότι ο Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: εγώ δεν περιμένω τίποτα.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να ακούσω. Δεν μπορώ να ακούσω τον αρχηγό των διαφθαρμένων.
1: Τον
0: αρχηγό των κλεπτών.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω αυτόν τον κύκλο της σκέψης μου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει το εξής.
0: Τι να ακούσω δηλαδή.
1: Όταν είναι.
0: Το συμπολεμιστή, να πούμε, πώς το λέγανε αυτού του. Που πέθανε, που έκλεψε, που πήγε στο Four Seasons, πώς το λέγανε. Του
1: Τσοχαντζόπουλου.
0: Του Τσοχαντζόπουλου δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Του Παπαϊωάννου, πώς το λέγανε.
1: Του Παπαντονίου.
0: Παπαντονίου. Μα συγγνώμη, το συμπολεμιστή αυτόν τον.
1: Αυτός είχε θεία.
0: Ή τη αλληλή, τη κολλητή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη με το μαλλί που μοιάζει σαν τη βούλτεψη.
1: Άσε, ρε παιδί μου, να πω δύο κουβέντες. Δεν με έχεις καλέσει. Λοιπόν, άκου λοιπόν.
0: Μα μου βάζεις.
1: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σκεφτεί ο κόσμος είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πώς ο Τσίπρας θα μπορέσει να σπάσει τα καρτέλ. Αυτό δεν μας το είπε.
0: Δεν το είπε.
1: Αυτό. Μη μου λες δεν το είπα, το λέω εγώ τώρα λοιπόν.
0: Μπράβο, πες το.
1: Πώς θα σπάσει τα καρτέλ, με ποια δύναμη Και αν ο κόσμος του

0: δώσει τη δύναμη να τα σπάσει, για να μπορέσει να σταθεροποιήσει, να ρίξει λίγο τσιμέντο στο έδαφος, γιατί το έδαφος αυτό που πατάει η χώρα και η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι λάσπη σαν του Νεπάλ. Γι' αυτό ρίχνουν συνέχεια τις εικόνες του Νεπάλ. Μου θυμίζει το πολιτικό σύστημα και το κοινωνικό σύστημα της χώρας που ζω, της χώρας που γεννήθηκα, και δεν υπάρχει μέλλον. Και ρωτάω εγώ τώρα, όλο αυτό το σύστημα, κύριε Τσίπρα μου, είναι μια χαρά? Είναι, θα δει η χώρα Θεού πρόσωπο?
1: Όπως και τα φαντς.
0: Και στα φαντς. Καλά, στα φαντς γίνεται αλλιώς η δουλειά.
1: Δεν λοιπόν, γίνεται όμως.
0: Μα τι να πρωτοποιεί?
1: Αυτό πες μου, τι να
0: πρωτοποιεί?
1: Τα έχει πει άλλες φορές.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Θα τη βρούμε την άκρη και σε αυτά.
1: Θα τη βρούμε.
0: Τι θέλω να πω? Εδώ να είμαστε και όρθιοι. Απλώς είναι τόσο χάλια. Δηλαδή θα σου πω, ήταν σήμερα ο Γιώργος ο Κίρτσος στην
1: εκπομπή. Περίμενε.
0: Ξέρεις τι είπε?
1: Πες μου, θα τα βρούμε. Με ποιους θα τα βρει?
0: Τι εννοείς με ποιους θα τα βρει?
1: Με ποιο στελεχικό? Ποιο στελεχικό?
0: Έχει ο Τσίπρας.
1: Έχει.
0: Πώς δεν έχει στελέχη, για όνομα του Θεού.
1: Α, εντάξει, δεν
0: αυτά
1: ξέρω.
0: Που λένε η Νέα Δημοκρατία, που τους έχει συγχαθεί ο κόσμος, δεν μπορεί.
1: Όχι, εγώ έχω συγχαθεί και όλα αυτά τα παραπέδια του αντιδημοκρατικού αγώνα εναντίον ενός εκλεγμένου Προέδρου.
0: Άστο αυτό.
1: Συγγνώμη, τι να μου πάρει όλα αυτά τα μην πω, μην τα χαρακτηρίσω, που καθαιρέσαν έναν εκλεγμένο Πρόεδρο, διοργανώσαν αντιδημοκρατικά συνέδρια. Του μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής εκείνης, τέλος πάντων, που διώξανε τον Κασελάκη, για να τα λέμε τα πράγματα που
0: συγκατέθηκαν. Πριν διώξει τον Κασελάκη, δεν είχαν διώξει τον Τσίπρα.
1: Είχαν διώξει τον Τσίπρα. Αυτοί λοιπόν που διώξανε τον Κασελάκη, γιατί ο Κασελάκης θα κατέστρεφε το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μας δίνουν ένα απολογισμό αυτοί οι κουραμπιέδες. Πώς φέρανε το ΣΥΡΙΖΑ, σε τι κατάντια, στο μηδέν? Ο κύριος Πολύς, πώς το λέγανε τον πρώην πρόεδρο που παρατήθηκε γιατί θέλει να γίνει τώρα στέλεχος του Τσίπρα? Ο Φάμελος.
0: Α, ο Φάμελος.
1: Οι άλλοι, το πώς το λένε.
0: Πού είναι ο Φάμελος?
1: Ξέρω εγώ πού είναι. Γιατί οι άλλοι πού είναι? Η Όλγα.
0: Η
1: Σιδηρά Κυρία. Ποια
0: ήταν η Σιδηρά Κυρία?
1: Η Θάτσερ της Ελλάδος. Έτσι είναι.
0: Έλα σε παρακαλώ τώρα. Έλα σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, με αυτούς θα τα βρούμε.
0: Όχι, δεν μιλάω για αυτούς.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Ο Τσίπρας έχει πάρει το μάθημά του.
1: Το έχει πάρει, είσαι σίγουρη?
0: Βεβαίως. Απολύτως, και θα με θυμηθείς αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί εγώ ψυχανεμίζω μάλα. Αυτούς, όλους αυτούς, δεν θα έπρεπε να τους έχει κάνει ούτε μέλη.
0: Ήταν άλλες οι εποχές, Πολυχρόνη. Μην μπερδεύεις τις εποχές. Μην μπερδεύεις την αίσθηση των ανθρώπων. Μην μπερδεύεις το ότι ο κόσμος δεν είχε που την κεφαλή κλείνει τότε. Να μας την πέφτει όλη η φίλη.
1: Ο κόσμος όμως, όλους αυτούς, όλους αυτούς τους Σιριζαίους, οι οποίοι εκτεθήκανε και στην κοινωνία.
0: Τους είχε ψηφίσει.
1: Όχι, δεν τους ψήφισε. Είναι πολλοί που. Εγώ να κοιτάξουμε τις εκλογές που γίνανε από το 2000.
0: Ψηφίστηκαν.
1: Από το 2015. Συγγνώμη.
0: Δεν έφυγε όλη η μισή κοινοβουλευτική ομάδα τότε?
1: Μα μιλάει για τους βουλευτές του που είναι στημένοι. Θες, δεν θες, θα βγει εκείνος. Εγώ να σου πω κάτω στους Δήμους. Πάμε στους Δήμους να δούμε ποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διακρίθηκαν στους Δήμους. Πες μου, ένανε.
0: Κανέναν.
1: Κανένας. Γιατί
0: κανένας.
1: Όλοι βγαίναν όλοι, ήσανε πρόεδροι, αντιπρόεδροι, συλλόγων, ομοσπονδιών.
0: Μαζεύανε παράσημα.
1: Παράσημα.
0: Τα θυμάσαι παράσημα
1: που τα είχε. Που ήσανε δοτά παράσημα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό έλεγα εγώ.
1: Πάνω τα παράσημα.
0: Γι' αυτό έλεγα εγώ στο μοναστηράκι είναι γεμάτο. Μπράβο. Το θυμάσαι.
1: Και όταν εκτεθήκανε στην κοινωνία,
0: έτσι,
1: πήρανε, να το πω.
0: Από τα τρία το μακρύτερο.
1: Το πούλο. Το
0: πούλο.
1: Λοιπόν, αμπε αυτούς.
0: Με αυτούς
1: θα τα βρούμε.
0: Εσύ τι λες, ο Τσίπρας έχει χώρο πλέον
1: για αυτούς?
0: Για αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει κοινωνία ίδια χώρο. Θα έχει ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας φέρελπης πρωθυπουργός της χώρας?
1: Πρέπει να μας ενημερώσει ο Βασίλης ο Αϊβαλής.
0: Ο Βασίλης ο Αϊβαλής βεβαίως.
1: Πρέπει να μας ενημερώσει κάποια στιγμή.
0: Ο Βασίλης ο Αϊβαλής είναι μέσα στην Ελλάς.
1: Όχι μόνο μέσα, είναι ο.
0: Είναι.
1: Ο ρυθμιστής στην Πάτρα. Αυτός έχει αναλάβει.
0: Okay.
1: Ο συντονιστής, να το
0: πω. Ο συντονιστής, ναι. Είναι πάρα πολύ. Και πρέπει. Εγώ θέλω να τον καλέσω τον Βασίλη.
1: Να τον καλέσεις, γιατί είναι καλό παιδί ο Βασίλης.
0: Όχι, θέλω να τον καλέσω και για τα δημοτικά και για διάφορα πράγματα, διότι δεν είναι μόνο.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι στο Δήμο τουλάχιστον έχει ένα λόγο.
0: Και
1: πολύ...
0: νομίζω τον υπολείπτονται οι
1: πολίτες. Πολύ ορθολογικό και συνενετικό.
0: Αυτό, ναι, αλλά κάπου εκεί τα στράβωσε με την υπόθεση του σιδηροδρόμου.
1: Εντάξει, μην πάμε τώρα.
0: Εντάξει, μην πάμε εκεί όμως.
1: Γιατί έχουμε άλλο μπροστά.
0: Θα τον έχω εδώ και θα τον ρωτήσω τον ίδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πάντως τη Δευτέρα έχω πει στο Γιώργο τον Παπά, τον έχω παρακαλέσει, τον αναπληρωτή
1: οικονομικών
0: του, της Ελλάδας.
1: Ο οποίος είναι πολύ καταρτισμένος άνθρωπος, να ξέρεις.
0: Ναι, στήσανε μαζί με τον Κουμεντάκη και με τον Λιάκο το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Αυτή είναι, μαζί με το αυτή είναι η τετράδα.
1: Ναι.
0: Χουλιαράκης, Κουμεντάκης, Λιάκος
1: και Παπάς.
0: Και Παπάς. Λοιπόν,
1: εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταρτισμένος και έχουμε...
0: Εμείς αυτόν έχουμε δώσει.
1: Βέβαια, ο Παπάς έχει πει και κάτι άλλο, το οποίο να στο βάλω για να...
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να...
0: Όχι, μπορείς να παρέμβεις και τη Δευτέρα, άμα είναι εδώ.
1: Όχι, δεν θέλω να παρέμβω.
0: Όχι, να παρέμβεις.
1: Όχι, είχε πει κάτι ο άνθρωπος, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό.
0: Ότι.
1: Λέει, η στροφή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Στην
0: ακροδεξιά.
1: Στην στρατιωτική βιομηχανία.
0: Σωστό.
1: Ναι. Σημαίνει μείωση του κοινωνικού κράτους.
0: Βεβαίως.
1: Και ρωτάω εγώ λοιπόν, σε αυτά που είπε και ο Τσίπρας, γιατί
0: όχι,
1: εμένα με ενδιαφέρει.
0: Είναι γεγονότα αυτά. Βεβαίως.
1: Εγώ, η Ελλάδα.
0: Πού βαδίζει.
1: Πού βαδίζει. Γιατί αν συζητάμε για ανάταξη.
0: Σας πήρε στο Αχιλλέα, στα υπόλοιπα Ραφάλ και πάει λέγοντας.
1: Τι θα γίνει. Γιατί αν μιλάμε για παραγωγική ανάταξη, αυτό. Και δηλαδή πώς θα συμβεί, γι' αυτό σου λέω έχω ένα κενό σε αυτό.
0: Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, μη λες και να. Υπάρχουν ερωτήματα.
1: Εντάξει, να το πω έτσι. Να το πω.
0: Για να πάρεις απάντηση. Διότι άμα λες και να, απάντηση δεν
1: πάρεις. Και να, αυτό εννοώ, να πάρω τα
0: απάντηση. Απάντηση δεν πάρεις από το κενό.
1: Ωραία. Εγώ λοιπόν, με δεδομένα αυτά,
0: ναι,
1: ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει στην στρατιωτική έξαρση, ναι, των Γερμανών, οι οποίοι κινδυνεύουν.
0: Τρέξαμε τη νύχτα να βγει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και να λέει ότι συμπαρίσταμε στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πάρω φόρα και να χτυπήσω το κεφάλι μου όχι στον τοίχο, οπουδήποτε, όπου βρω, γωνία, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουμε να δώσουμε τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, τους οποίους είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία να την παίρνουν επί Τσίπρα.
0: Ναι, το επί Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία, το πήρε πίσω.
1: Ναι, ούτε μία χρονιά δεν την έδωσε. Αλλά έχει 2,5 της να δίνει στην Ουκρανία. Και δηλαδή, αυτά τα λεφτόδεντρα που μας λένε αυτοί οι κυβερνητικοί βουλευτές συνέχεια, αχ, τι λέτε, πού τα βρήκατε τα λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
0: Ποια, η βούλτεψη, ναι.
1: Δεν ξέρω, πάντως έχω δει ότι όλο γυναίκες βγαίνουν σήμερα να υπερασπίζονται τη γραμμή
0: Σδούγκου, ναι, διάφορα αστέρια.
1: Ναι, διάφορα, και δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, έχετε, υπάρχουν λεφτόδεντρα.
0: Και είναι κοστολογημένα.
1: Είναι κοστολογημένα, πώς τα λέτε αυτά, αφήστε τις ανοησίες. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ποιος μιλάει για κοροϊδία.
1: Και λέω εγώ, κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, μου λες δεν υπάρχουν λεφτά τα αρκετή 2,5 δις στους Ουκρανούς. Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Στο χρόνο. Για έλα, για έλα.
0: Καλά, εσύ λες για τους Ουκρανούς. Το ότι έδωσε μέσα σε 7 χρόνια 20 δις σε εταιρείες συμβούλων, το ξέχασες.
1: Έλατε.
0: Μην τρελαθώ δηλαδή.
1: Είναι η μοναδική κυβέρνηση που πήρε τα. Θυμάμαι
0: γιατί
1: τον Γιώργο τον Παπανδρέου στην Ελλάδα που έλεγε. Η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάγιο από απαρχής κόσμου. Ναι. Πήραμε 130 δις.
0: Ξέρεις που είναι ο Γιώργος.
1: Πού είναι.
0: Σαουδική Αραβία.
1: Καλά κάνει.
0: Διδάσκει. Διδάσκει ιστορία.
1: Εντάξει, ο Γιώργος, να σου πει, βρέθηκε σε μια περίεργη κατάσταση.
0: Δεν έπρεπε ο άνθρωπος αυτός. Έπρεπε να είναι πρωθυπουργός σε άλλη χώρα, άλλη στιγμή.
1: Έτσι. Και λέω λοιπόν.
0: Δεν είναι κακός ο Γιώργος.
1: Αυτοί οι άνθρωποι
0: ούτε
1: που πήρανε.
0: Άτομος ήτανε, για όχι, όχι, του όχι, Θεού. Όχι. Αλλά θέλω να πω τώρα ότι τα παίζω όλα εγώ, ξέρεις. Όλα τα πάθω στο τραπέζι.
1: Μήπως το Πασόκ πρέπει να ξαναγυρίσει το Γιώργο.
0: Να σου πω την αλήθεια μου, εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ πρέπει να τελειώσει.
1: Το Πασόκ είναι,
0: αφού
1: είναι τελειωμένο.
0: Όχι.
1: Είναι τελειωμένο, αλλά δεν το ξέρει.
0: Και στα χαρτιά.
1: Παντού είναι τελειωμένο.
0: Πρέπει να το μάθει.
1: Αλλά, το ξέρει.
0: Αλλά αυτό.
1: Κυκλοφορεί σαν ζόμπι.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν.
1: Κοίταξε, επειδή να μην μιλάμε πολύ για αυτούς, σημασία έχει
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, εντάξει, μην μιλάμε για αυτούς. Αυτή η κυβέρνηση. Για άλλους, για κάποιον πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, μωρέ, τους δίνουμε αξία να πούμε. Αυτοί καταστρέψαν τη χώρα. Σου λέω το εξής, ότι. Τα λεφτά που πήρε ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: περάσαν και αυτά του Παπαδρέου.
0: Α, βέβαια. Βέβαια,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Εκείνο καφιόταν ο Μητσοτάκης, τον ξεπέρασε κατά πολλού. Κατά πολλή, δηλαδή.
0: Έχει πάρει πολλά λεφτά ο Μητσοτάκης και το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε άλλο ζήτημα. Μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά. Είπε πριν για τα.
1: Καταρχά είναι εχθρό μας η Τουρκία.
0: Θα σου πω ποιο είναι εχθρό μας και θα καταλάβει. Θα σου δώσω μόνο δύο πράγματα τα οποία είναι τροφή για σκέψη, αυτό που λέμε. Εμείς κάναμε, ποιοι είναι οι δύο μεγαλύτεροι παράγοντες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή μας εδώ. Οι δύο σκληρότερες, μεγαλύτερες χώρες που θέλουν να κάνουν το κουμάντο.
1: Δύο Τουρκία και Ισραήλ.
0: Μπράβο. Εμείς τι
1: ρόλο... Έπαιζα μέσα.
0: Βεβαίως. Τι ρόλο παίζουμε εμείς στη μέση. Έχεις αντιληφθεί ότι αν δεν υπάρξει στρατηγική και πολιτική βούληση για τη δυναμική της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα θα καταντήσει το βατράχι που θα το φάνε τα λιοντάρια μες στη μέση. Αυτή η ιστορία είναι που πρόκειται να παιχτεί.
1: Επειδή μου το πολύ σοβάρεψες.
0: Να πούμε για κάτι δηλαδή επί της ουσίας.
1: Καλά και αυτά που λέγαμε μπορεί να τα λέγαμε με τον τρόπο. Επί της ουσίας.
0: Πολύ χρόνη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι συμφωνώ απολύτως με το στυλ σου και μου αρέσει και με ξεκουράζει. Και με ξεκουράζει πραγματικά.
1: Λοιπόν, άκουσε κάτι.
0: Αλλά και αυτό που σου είπα πρέπει να το λάβεις υπόψη σου.
1: Εγώ θα προσθέσω μία παράγραφο αν μου επιτρέπεις αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχει Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Υπάρχει Ισραήλ, Τουρκία και στη μέση εμείς με τρία δις κοπανημένα και να μας κοροϊδεύει όλη η πολιτική ηγεσία ότι βάζει θέματα Τουρκίας στις Ισλανδίες και στις συνάξεις και στις συνόδους.
1: Άκουσα.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού.
0: Είσαι στο μενού.
1: Τέλος.
0: Τελειώσα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Βεβαίως. Συμφωνείς πάντως σε αυτό που σου.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Γιατί έχω από τότε που γεννήθηκα.
0: Θα μου συζητάνε, το βατράχι και θα γελάσει.
1: Μου συζητάνε για εχθρό ότι οι Τούρκοι είναι εχθροί μας. Μάλιστα.
0: Τι με νοιάζει με ένα
1: και επειδή είναι εχθροί μας.
0: Μας
1: νοιάζει. Γιατί επειδή είναι εχθροί μας, εμείς πρέπει να αγοράζουμε στρατιωτικό εξοπλισμό. Και όταν αγοράζουμε στρατιωτικό εξοπλισμό, αυτό είναι εις βάρος του κοινωνικού κράτους.
0: Δεν κάνουμε αποτροπή. Εγώ έχω βγάλει εδώ στην εκπομπή μου στρατηγούς και τα λοιπά και τα έχουν
1: εκπλήσει. Χρειάστηκε ποτέ αυτός ο εξοπλισμός?
0: Θα έπρεπε να ξέρουν ότι θα τους κάνει ζημιά.
1: Μα δεν
0: το ξέρει κανένα στην Τουρκία.
1: Μα και όταν
0: αυτό.
1: Τον είχαμε,
0: όχι.
1: Δεν το χρησιμοποιήσαμε.
0: Εντάξει.
1: Ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε. Ούτε στην υπόθεση της Κύπρου που προδώσαμε, ούτε στην υπόθεση να πούμε των ημείων, ούτε στην υπόθεση. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το νόημα? Αφού οι φρεγάτες οι τουρκικές κάνουν βόλτα, τα ψαροκαϊκά τους κάνουν βόλτα, έχουν οικονομική ισχύ, είναι οι μεγάλοι παίκτες όπως είπες. Αυτή και το Ισραήλ. Εμείς είμαστε στη μέση, είμαστε κλωτσοσκόφοι, είμαστε η μπάλα, είμαστε ό,τι θες.
0: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, παίζουμε τώρα, κοροϊδεύουμε την κοινωνία.
1: Αυτό
0: να ξέρουμε γιατί πρέπει να συζητάμε.
1: Δεν αφορά τον ελληνικό λαό, αφορά τους πολιτικούς. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει
0: πατριωτικά
1: αισθήματα.
0: Ο ελληνικός λαός θα δώσει τα πάντα για την πατρίδα του. Βεβαίως. Αλλά έχει να κάνει με πατρικοδοκάπηλους. Έχει να κάνει με πατριδέμπορους. Έτσι. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι καπηλεύονται και αξιοποιούν προς όφελός τους κάθε αγνό αίσθημα του κόσμου. Και αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να το σταματήσουμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας άλλος αυτό. Εμείς. Οι ίδιοι.
1: Πώς θα το κάνουμε αυτό με την κομματοκρατία που υπάρχει?
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Υπάρχει πλέον αυτό που λέγεται λαϊκισμός. Εσχρός λαϊκισμός. Ο οποίος χτυπάει κατευθείαν στο κόκαλο εκεί που έχει μπει η διαφθορά και μας. Ξέρεις, σαν το σαράκι και μας τρώει τα κόκαλα και έχει μπει στο πώς το λένε, στο μεδούλι που λέμε. Λοιπόν, εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να σταματήσουμε να τρώμε σανό. Να σταματήσουμε να τρώμε ο ένας το σηκώτη του άλλου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει κάθε φορά. Όταν είμαστε. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο.
1: Ναι, αλλά
0: αν
1: κάτι.
0: Δεν συνειδητοποιήσεις τον κίνδυνο, δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς και τι πρέπει να κάνεις.
1: Ο αγαπητός μας φίλος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Εντάξει τώρα, ήρθες να μου φτιάξεις τη μέρα δηλαδή.
1: Όχι, εγώ το παρακολουθώ.
0: Άκουσε κάτι. Να μου τη βάλεις σωστές βάσεις.
1: Είναι ο μόνος, άκουσε κάτι. Είναι ο μόνος, είναι ο μόνος που λέει αλήθειες όμως.
0: Τι αλήθειες λέει δηλαδή.
1: Να σου πω. Λέει, εμένα λέει δεν σας γουστάρω, δεν σας αρέσω. Μάλιστα. Ξέρετε ότι με ψηφίζουν 70.000 άνθρωποι.
0: Τον ψηφίζανε. Τελευταία τον είχαν ψηφίσει 40 μόνο.
1: 40. Γιατί
0: και θα πάει
1: λίγη.
0: Πολύ πιο κάτω. Για την Αθήνα είναι λίγη. Γιατί εκεί που κατεβαίνει, όχι. Εκεί που κατεβαίνει, αυτό θέλει να είναι πρώτο όνομα και είναι 16ο. Λοιπόν, και θα πάει πάτο τώρα.
1: Πάνω το και το ξέρει. Ήθελε να είναι και πρώτο.
0: Και το ξέρει. Και το ξέρει. Λοιπόν, φαντάζεσαι να ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης. Για μένα πολύ καλό θα ήταν. Θα είχε διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία νωρίτερα. Καταλαβες. Ο Μητσοτάκης δεν τη διέλυσε απλώς τη Νέα Δημοκρατία. Τη διέφυρε μέχρι το κόκαλο.
1: Καταρχάς έχει αλλάξει και την ιδεολογία.
0: Απόλυτα τη διέφυρε.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί να ξεχωρίσει.
0: Και τώρα παρακαλάει τον
1: Καραμαλή. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει με
0: τον
1: Πασόκ.
0: Να πάει από κάτω να τον χειροκροτεί.
1: Τι να χειροκροτήσει. Τα στελέχη του Πασόκ που πάνε. Ξέρω εγώ. Είναι όλα υπουργοί.
0: Δεν ξέρω, Χρυσέ μου. Δεν ξέρω. Αυτά είπε ο Σαμαράς. Και τρελαθήκανε και τρέχανε να μαζέψουν και να τα κλείσουν και να αυτό και σούπα μου πέσει. Και τρεις μέρες η Ελλάδα να ασχολείται.
1: Εγώ πάντως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ανεξάρτητα ο καθένας τι είναι, τι πιστεύει.
0: Αγαπητέ μου, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχει
1: δηλαδή,
0: μια πραγματικότητα.
1: Είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός, στη Νέα Δημοκρατία, στο Κουκουέ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ΣΥΡΙΖΑ λέμε τώρα.
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει.
1: Ναι, το κέντρο, το έτσι, το αλλιώς, ό,τι είναι ο καθένας, για μένα δεν έχει σημασία. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να αποκατασταθεί εντός εισαγωγικών η δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών όμως.
0: Για να αποκατασταθεί χρειάζεται θεσμούς.
1: Έτσι. Ναι, γι' αυτό.
0: Χρειάζεται κανόνες και δικαιοσύνη.
1: Έτσι. Δεν πιστεύω ότι και να την αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία διώχνοντας όλους αυτούς τους διεφθαρμένους ανθρώπους.
0: Όχι,
1: θα
0: δεν
1: έχουμε
0: φτάνει,
1: δημοκρατία.
0: Δεν φτάνει. Δεν
1: διότι
0: φτάνει.
1: Το γεγονός ότι ξέρεις, ψηφίζουμε έναν άνθρωπο για τέσσερα χρόνια να κάνει το γουστάρι, εμείς χωρίς αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Δεν φτάνει. Τελεία. Έτσι, φτάνει.
1: Λοιπόν, αλλά η πρώτη κίνηση είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που σημαίνει, κατά τη δική μου άποψη, ένας. Είναι ο αντίπαλος, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι η δεξιά, ούτε η Νέα Δημοκρατία καν. Ο Μητσοτάκης συγκεκριμένος.
0: Δεν υφίσταται.
1: Με την κοστοδία του.
0: Κοίταξε, είναι όλο αυτό το μπλοκ των ελιτίστικων μυζαδόρων, οι οποίοι πρέπει και να στηθούν εκεί που πρέπει να στηθούν. Γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη. Μιλάς ότι ο Τσίπρας δεν είπε, κρύφτηκε και δεν είπε αυτά, σας βάλω μέσα.
1: Βέβαια, μίλησε για τους τραπεζίτες.
0: Ναι, μισό λεπτό. Ποια δικαιοσύνη θα του κρίνει αυτού, αφού δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι,
0: έτσι. Αν φτιάξει λοιπόν θεσμού. Γιατί εδώ δεν πρόκειται.
1: Θα του κρίνει ή θα πάνε στη λύθη του παρελθόντος.
0: Δεν θα πάνε στη λύθη.
1: Έλατε.
0: Έτσι, θα πάει στη λύθη. Πώς το λένε. Οι υποκλοπές. Θα πάνε στη λύθη ο ΠΚΠ που έστειλε το στρατό στη Λέσβο. Έχει σηκωθεί το νησί όρθιο.
1: Ναι, το νησί ήθελα πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Όπως ψηφίσανε να πούμε και στις Σέρες τον Καραμαλή. Που ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία 57 ψυχών.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Τι μου λες.
0: Εμείς.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχουν στοιχεία. Εμείς τα λέμε. Αλλά με συγχωρείς, το παρελθόν δεν μου δείχνει εμένα ότι όλοι αυτοί.
0: Τότε είμαστε διαστραμμένοι μέχρι το κόκαλο. Ας το παραδεχτούμε να τελειώνουμε. Έτσι.
1: Κοίταξε,
0: είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Ξέρεις τι άκουσα που είπε μια κοπέλα. Ο μεγαλύτερος εχθρός του φτωχού είναι ο φτωχός που στηρίζει αυτούς που τον κάνανε φτωχό.
0: Είχε απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Το θέμα είναι.
1: Όταν βλέπεις ανθρώπους που είναι φτωχοί.
0: Ναι,
1: ανθρώπους που σου λένε.
0: Δεν έχει απειρώσει
1: ναι,
0: το
1: δεν έχουμε τώρα, δεν έχουμε άλλο. Δεν έχω απειρώσει το ρεύμα, δεν έχω να φάω. Άσε που έρχεται τώρα. Ξέρεις, άμα δεν πληρώνεις το ρεύμα και δεν πληρώνεις την εφορία, θα σε κόβουν. Θα σου κόβουν και το ρεύμα, τα πάντα όλα.
0: Ναι, κόβουν τα πάντα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα που θα παρακολουθεί τις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, θα το πούμε άλλη ώρα αυτό.
0: Θα τα πούμε.
1: Τι έλεγα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν τόσα σοβαρά προβλήματα. Και φωνάζουν και τα λοιπά.
0: Και ψηφίζουν.
1: Πάνω στην κάλπη. Ναι. Και ψηφίζουν το Μητσοτάκι. Από εκεί και πέρα τι να πω.
0: Ξέρεις πόσα πενηντάρια φύγανε για αυτή τη δουλειά.
1: Όσα και να φύγανε.
0: Φύγανε πολλά.
1: Όσα. Ας πάρουν το πενηντάρι και ας μην ψηφίσουν, ρε παιδί μου.
0: Φύγανε πολλά, σου λέει η
1: Εφή. Όπως κάνουν κομπίνα και οι άλλοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια.
0: Εδώ του πιάσανε στους Ρωμάτους.
1: Καταρχάς απέναντι από το Μητσοτάκι είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα. Το οποίο είναι κατακερματισμένο σε διάφορα κόμματα.
0: Γι' αυτό είναι και κατακερματισμένο, μπράβο. Για να μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει
1: αυτό
0: ένα αρχηγό.
1: Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω.
0: Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, το Κουκουέ. Το άμα με θα
0: βγάλω κάποιον. Το Κουκουέ είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Όχι, δεν είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι ένα κόμμα που παίρνει 6-7%.
0: Ναι,
1: δεν παίρνει δύο. Εσύ παίρνει 6-7%. Συγγνώμη.
0: Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία.
1: Είσαι υπέρ τη δημοκρατία. Σωστό. Ακολουθείς την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σωστό. Όταν ο ελληνικός λαός σου λέει συνενωθείτε, βάλτε μυαλό, Πάτε όλοι παρέα.
0: Δεν θέλει να μπει. Γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία διαχείριση των Βρυξελών.
1: Το ίδιο.
0: 100 φορές έχω κάνει την ερώτηση αυτή στον Καραθανασόπουλο. Θα τρελαθούμε. Τον έχω φέρει στην εκπομπή μου τόσες φορές και του έχω πει, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν είστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας στο ΚΚΕ. Είναι σοβαρό κόμμα με μηχανισμό, με τα πάντα, με οργάνωση.
1: Βέβαια.
0: Με πολιτική, με θέσεις κτλ. Ανεξάρτητα αν συμφωνώ εγώ ή όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία της εκλογής σας?
1: Γιατί φοβούνται ότι θα λιωθούν από τις καταστάσεις και δεν έχει και άδικο σε αυτό.
0: Με συγχωρείς, φίλε.
1: Την κάνανε την πατάτα, την κάνανε το 89, μην την ξανακάνουν τώρα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Από το να απέχει συνέχεια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Από τη διαδικασία του τόπου.
1: Πρέπει να κρίνουνε. Πρέπει να, δηλαδή το 89 την πατήσανε γιατί πήγανε ενάντια σε έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Αντρέα τον Παπαντρέου, να τον καταδικάσουν και να. Και
0: ενώ δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό.
1: Ενώ δεν έπρεπε.
0: Δεν έπρεπε να το κάνουν
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Όμως,
0: και στο λέω.
1: Σήμερα
0: γιατί
1: δεν
0: ζήσε.
1: Είναι ο πρωθυπουργό. Σήμερα είναι ο ελληνικό λαό ο οποίο, εάν αυτοί δεν επέμβουν, ο ελληνικό λαό.
0: Υπάρχει κρέμαστε. Πρόβλημα, ακριβώ.
1: Εντάξει. Σήμερα έχει άλλο ζωή, πατριωτικό χαρακτήρα. Όπω είχε και το 45 που πήγε στο 40.
0: Ακριβώ.
1: Το 41, 42
0: που πήγε. Σωστή φράση.
1: Τα καταλάβω.
0: Έχει πατριωτικό καθήκον.
1: Καθήκον.
0: Αυτό είναι το
1: έτσι,
0: ζήτημα.
1: Να συμμετέχει. Δεν είναι ακριβώς. Θέμα δηλαδή ποσοστά. Α, μην πάω
0: ναι,
1: εκεί και χάσω.
0: Όχι, δεν υπάρχει όχι, να χάσει. Δεν
1: πρέπει να αναλάβει γιατί. Γιατί έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Βόηθα! Πήγαινε
1: το
0: βόηθα!
1: Το ΚΚΕ αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι τους χαρακτηρίζει η ανιδιοτέλεια.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Έξι.
0: Το γνωρίζω. Γνωρίζω.
1: Άνθρωποι τίμοι.
0: Έχω ανθρώπους γνωστούς.
1: Ανθρώπους σοβαρούς.
0: Ανθρώπους
1: ναι. Οι οποίοι δεν είναι αυτά που συναντάμε. Αυτά τα.
0: Δεν θα δεις αυτό έτσι. Το χάος της αρπαχτής
1: έτσι.
0: Όπου γυρίσεις και όπου σταθείς.
1: Όχι μόνο
0: πώς το
1: αρπαχτής,
0: κάνουμε.
1: Δεν είναι και η πολιτική, πώς να σου το πω, θολούρα, η πολιτική.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρα.
1: Λίλα, πέντα, λούλα, πώς το έλεγε εκείνο.
0: Ναι.
1: Η μπάλα, πέντα από την μπάλα που είσαι τη Σιριζέη.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβεις.
0: Ναι,
1: υπάρχει ναι. Μια σοβαρότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι
0: ναι.
1: Χρειάζονται όταν εσύ θες να κάνεις ρήξεις.
0: Δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένη.
1: Όχι επειδή θα είναι στον δρόμο να κάνουμε.
0: Όχι, όχι για τον δρόμο. Όχι, όχι, όχι.
1: Παράδειγμα, θέλουμε να συγκροτήσουμε ένα μηχανισμό
0: ναι.
1: Για να ελέγχει να πούμε, τα καρτέλ να πούμε της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί αυτό που υπάρχει είναι τώρα για
0: όχι, αστεία. Τι να υπάρχει ο έλεγχος από την κυβέρνηση λοιπόν, αυτή, αφού αυτή τα έφτιαξε τα καρτέλ.
1: Με ποιους θα το κάνεις αυτό. Με ανθρώπους οι οποίοι στον πρώτο έλεγχο θα λαδωθούν. Οπ, μία. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μία.
0: Α, πήγε μία.
1: Μία, δεν λέει τίποτα. Δεν μας κάνει νόημα.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Η Ιόνη μας ακούει. Σηκώνει σημαίες, έκανε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, εσύ την Ιόνη έχεις. Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά και ο Βίρονας.
1: Λέω τι έκανε η κοπέλα.
0: Και ο Βίρονας, ομολογώ
1: λοιπόν,
0: ότι πάντοτε με προσέχει.
1: Δεν ξέρω αν σας κουράσαμε, εμείς το απολαύσαμε πάντως.
0: Πάντως, ναι. Δεν βάζουμε γλώσσα μέσα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη. Σας αρέσει,
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε, κλείνουμε γρήγορα, γρήγορα. Τα πολλά, πολλά. Ξέρετε, έφυγε εδώ, πολύ χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βίρουνα,
0: τον πάω σπίτι, γιατί ο Βίρονας θα αρχίσει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Αρχίσει να τον δαγκώσει στο τέλος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
0: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσονται ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήττα μη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
1: Καιρός.
0: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελοσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
11: Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
13: ναι,
12: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
13: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
12: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
13: ναι,
12: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο Αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλη.
14: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι είμαστε κατέμιδες. Τι να σας πω, ότι είμαστε κατέμιδες. Τι να σας πω, ότι έχει πέσει κεραυνός τώρα και από το πρωί έχει κάψει τα μηχανήματα. Τι να σας πω, ότι μπήκα στο στούντιο να ξεκινήσω εκπομπή και η φέτα που είναι το μικρόφωνο μου έχει καεί. Ότι κάει και η μπαλαντέζα, τα UPS όλα. Τι θέλετε να σας πω, που ήρθε ο Μητσοτάκης στην πόλη και έχουν πέσει όλα. Τι θέλετε να πούμε άλλο? Να πούμε ότι μας έχουν κάψει το μισό τηλεφωνικό κέντρο? Ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε? Ότι ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ και έχει γίνει της ποπάρας? Καταλαβαίνετε τι λέμε? Ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ στη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει χαμός. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο, μου λέει. Πού έχουμε πρόβλημα πάλι? Τι γίνεται, ακούγεται λάθος? Μια χαρά ακουγόμαστε. Αφού άνοιξα το μικρόφωνο πριν και δεν ακουγόμουν. Πάλι καλά, αλλάξαμε εδώ τα καλώδια, μπαμ μπαμ. Σε άλλη φέτα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι σκόρδα να κρεμάσουμε και τι κρεμμύδια. Και τι να κάνουμε. Ο άλλος μου γράφει 2 ώρες την ημερομηνία, λέει. 3-8 γράφει. Ναι, ρε. Αφού 3-9 του έχουμε, 3-8. 2 ώρες την ημερομηνία. Άστο. Άστο, σου λέω, πλησιάζει η μέρα που θα βγει να μιλήσει εδώ να μοιράσει χρήμα και θα πέφτουνε κεραυνοί. Θα πλημμυρίσει η πόλη. Τι άβρα είναι αυτή που έχει. Πο. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Να κάνετε το σταυρό σας. Να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Όσοι θέλετε να πάτε στη ΔΕΘ να έχετε το νου σας. Ανάψτε και κάνα θυμιατό να πούμε πας και φύγουν τα διαόλια. Γιατί δεν μας βλέπω καλά με αυτό να. Δεν μας βλέπω καλά. Ρε Παναγίτσα μου, τι πάθαμε. Κατεμόσαυρος. Εδώ μεταξύ, τι να πω τώρα, τι. Θα ξεκινήσει, θα κάνουμε την ανάλυση μας. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για τα πετρέλαια, να δούμε πού θα πάει το πετρέλαιο, γιατί πλησιάζει το φθινόπωρο και μετά χειμώνας. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν διατροφολόγο να σας πει τι να τρώτε και τι πρέπει να προσέχουμε από όλα αυτά τα καρκινογόνα από τη Συμφωνία Μερκοσούρ και όλα αυτά που έρχονται στην Ελλάδα, που δεν θέλει να υπάρχει πρωτογενής τομέας αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια, αλλά αυτή την καντεμιά, το να πάρει τώρα σβάρνα, τα UPS, να πάρει σβάρνα τις μπαλαντέζες που έχουν ασφάλεια, να πάρει σβάρνα τον υπολογιστή, να πάρει σβάρνα τις φέτες, να πάρει σβάρνα εδώ πέρα τα τηλεφωνικά κέντρα, βουίζει λέει. Βουητό. Τι βουητό. Τι είμαστε να βουίζει. Για κάτσε να δω. Εντάξει τώρα, μας έχετε τρελάνει και στα μηνύματα. 100 τηλέφωνα μας έχουν πάρει. 1000 τηλέφωνα από το πρωί. Ρε το ραδιόφωνο, ρε το ρε, εντάξει ρε φίλε, το ξέρουμε. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ανεβήκαμε στο Χορτιάτι πάνω στην Κεραία. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Τι να κάνουμε. Παράμε. Και σε παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, δεν το σηκώνεις και σου λένε γιατί δεν σηκώνεις τηλέφωνο. Και δεν είναι δυνατόν να μου σηκώσει τηλέφωνο. Άσε παράτα μας τώρα, όλη μέρα είμαστε να πούμε πάνω εκεί. Τρέχουμε από τις 5 τα χαράματα, τρέχουμε. Θα έχουμε και σένα στο κεφάλι. Θυμήθηκες τώρα να πούμε τα νέα μας. Βρε και άλεξε κέραυνο, έχουμε και όλα τα έχουμε. Σου λέω ήταν κεραυνός αλακούλη. Αλακούλης. Κεραυνός. Κράου στο Focus τον έριξε. Ήρθε ο Αλακούλης και τον έριξε το κεραυνό κράου κατευθείαν στο Focus. Πάρτονα πάνω στο Χορτιάτι να τον έχεις. Κάνουμε λέει διακοπές. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Μπορεί να δώσει και δεύτερο χτύπημα η Κρουέλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιους έφαγε χθες η Κρουέλα Ντεβίλ. Γιατί είχαν γεύμα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον Μεγιστάνα, τον Μίντια, τον Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν εκεί πέρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, έτσι. Ο Μέρντοχ είναι ένα πρόσωπο της παγκόσμιας μηντιακής βιομηχανίας. Και φυσικά συνεργάζεται με διάφορους άλλους ισχυρούς που στηρίζουν Μητσοτάκη γιατί λέει όλα ναι. Από ό,τι έμαθα είχαν ένα ιδιαίτερο γεύμα. Έτσι. Για να μπορούν, από ό,τι φαίνεται, να κάνουν μαζί δουλίτσα. Από ό,τι φαίνεται να στήσουν μαζί κολπάκια. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τραπέζι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, κάτι Αυστραλοαμερικανοί επιχειρηματίες, ήταν και η γυναίκα του, η Έλενα Ζούκοβα. Ήταν και κάτι ψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου του. Είχαμε θεματάκια. Είχαμε Σουσουδάκη, χειρόχθες.

Θα τα διορθώσουμε όλα. Μην αγχώνεστε, θα τα διορθώσουμε όλα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Τι να κάνουμε. Βλέπεις άμεση η κατάσταση. Έχουμε λίγο εδώ θέμα στο YouTube, μας λένε. Λοιπόν, συνεχίζω, θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Ίδιο τεχνικός έχει αναλάβει εδώ πέρα την κατάσταση, ο οποίος από χθες νομίζω έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να του δώσουμε κάποιο παράσημο, να του κάνουμε ένα άγαλμα εδώ μες στο στούντιο, γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο νομίζω θα ήμασταν πολύ δύσκολα. Ένα άγαλμα εδώ πέρα μέσα θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι η αλήθεια. Τι χρώμα λες να είναι? Άσπρο? Μάρμαρο θες κι εσύ? Ε? Είμαι αυτούς τους εκτυπωτές τους 3D. Καλύτερα. Αλλά πλαστικούρα δεν κάνει. Μάρμαρο ρε, μάρμαρο. Ολόκληρος. Μέσα εδώ στο στούντιο στη γωνία. Μας σωθούμε. Ακούστε τώρα. Κάτσαν στο τραπέζι και μιλήσανε. Και ζήτησε ο πρωθυπουργός από την αυτοκρατορία του Ρούμπερτ Μέρντοχ να τον βοηθήσει. Να του σταθεί και να είναι δίπλα του όλος αυτός ο όμιλος και όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη που ελέγχουν τα μίντια. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν συναντιέται ο πρωθυπουργός σαν πρωθυπουργός με κάποιον, πρέπει να είναι εκεί πέρα και όλες οι οικογένειές τους. Δηλαδή όταν κάθεσαι και με κάποιον να συζητήσεις για πολιτικά θέματα ή για το μέλλον της Ελλάδας, πρέπει να είναι και οι οικογένειες μαζί. Αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι μέχρι ένα βαθμό θα έρθει και η γυναίκα σου, θα έρθουν και τα παιδιά σου και θα κάνετε ό,τι να κάνετε. Εδώ πέρα έχουμε. Έχει καταντήσει λες και είναι βασιλιάδες. Πηγαίνουν παντού μαζί. Φοράνε κάτι φορέματα. Μια φορά θυμάμαι η Γραμπόφσκι είχε ντυθεί η σημαία της Ιρλανδίας. Και τη βγάζαν φωτογραφίες και. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι απλά για να αναφέρονται και για να μπορείτε να ξέρετε τι συναντήσεις κάνανε. Θα ξεκινήσω τώρα μια πολιτική ανάλυση για όλους αυτούς τους τραγελαφικούς πολιτικούς οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τον Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει χτίσει την περιουσία του, κάνει τις βόλτες του. Πέρσι βγήκε μας είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Από ό,τι φαίνεται ο Καρατζαφέρης πλέον έχει συστρατευτεί ολοκληρωτικά ή τον έχουν βάλει να βγαίνει και να λέει πράγματα γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Βγήκε τώρα να μας πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Βγήκε και είπε χωρίς να ντρέπεται ότι είναι περήφανος για τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Καρατζαφέρης. Ρε φίλε, δεν τρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Και φυσικά θα τον βάλουν να επιτίθεται κιόλας σε διάφορους άλλους και θα τον αξιοποιήσουν όπως μπορούν. Μπας και πάρει καμιά καρεκλίτσα, γιατί μόνο έτσι παίρνεις καρεκλίτσα. Δεν θα σου πει κανένας εκεί πέρα έξω από αυτούς όλους μέσα στο Μαξίμου το ότι ο Μητσοτάκης είναι ανύπαρκτος και επικίνδυνος. Ο Μητσοτάκης που αποθεώνει τη ΔΕΗ για τα χαμηλά τιμολόγια του ρεύματος, λέει, την ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για να φάνε. Για να φάνε. Και εννοείται ότι υπάρχουν χρήματα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και εννοείται ότι θα έρθει να σας δώσει 500 ευρώ για να ξεμπερδέψει. Και εννοείται ότι την ίδια ώρα δίνει παλού τα εκατομμύρια. Και εννοείται ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και εννοείται ότι έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Η παράνοια, η σκέτη. Το παρακολούθησα όλο αυτό που προσπάθησε να στήσει. Και είδα ποιοι παρουσίασαν τον Τσίπρα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν και μια γυναίκα η οποία βγήκε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση αυτού του προγράμματος, της ανθεληνικής θα έλεγα εγώ, αριστερής, ένας θεός τη λέει αριστερή, αυτής της συμπαράταξης. Μιλάω για την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι γυναίκα του Πέλκα, του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που ήταν υπουργός. Την παρουσίασαν σαν μια γιατρό,
η οποία είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι μας λένε, και βγήκε και είπε, έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός σας ως την Ελλάδα. Είναι τυχαίο αυτό το πρόσωπο? Όχι φυσικά. Και από όσο γνωρίζω, αυτό το πρόσωπο έχει και επαφές με το Rotary Club. Όπως και ο πατέρας της έχει επαφές με το Rotary Club. Ξέρετε τι είναι το Rotary Club? Που τους αρέσουν κάτι τριγωνάκια με κάτι ματάκια ή κάτι άλλα σχηματάκια με κάτι G. Σε κάτι στοές που μαζεύονται και είναι κάτι αδελφότητες και κάτι τέτοιες τρέλες. Έχει επαφές με τον Ροταριανό Σύλλογο η Κυβέλη. Είναι γνωστό και έχει και πολλούς φίλους. Δεν είναι όμως τυχαίο πρόσωπο, βλέπεις. Από ό,τι φαίνεται, μπόρεσε και είναι εκεί που είναι γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός. Υφυπουργός οικονομικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που ήθελε να κάνει νέο Νταβός πέρα νησί της Ελλάδας. Ο υπουργός του Τσίπρα που έστελνε χιλιάδες ευρώ πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας. Δεν μετράει αυτό ως οικογενειοκρατία? Δεν βλέπετε το πως από τη μία στιγμή στην άλλη παίρνουν θέσεις? Δεν έχουν ήχο, λέει στο YouTube. Βλέπω τα σχόλια. Χάθηκε ο ήχος. Ο Πέλκας τι έχει να πει για όλα αυτά? Πέλκα! Σε κάποια φάση της ζωής μας ήμασταν και συμπαίκτες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Πες ένα ζήτο η Μακεδονία εκεί πέρα στο Πεθερό. Πέλκα! Πες ζήτο η Μακεδονία στο Πεθερό!

0: Και τι κατάφερε τελικά ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ? Και τι κατάφερε ο Τσίπρας με τον ΜΑΡΔΑ? Και τι κατάφεραν όλοι αυτοί μαζί? Μια τρύπα στο νερό κάνανε, δεν είδατε που έχουμε φτάσει? Ξεχνάτε? Βγήκε και είπε, λέει, ότι θα σώσει την Ελλάδα, ότι θα μειώσει τη φορολογία. Άρχισε τώρα η βροχή των δισεκατομμυρίων. Τώρα θυμήθηκε το λαό κι αυτός. Και φυσικά τον στηρίζουν τα νέα, τον στηρίζει το ΙΝ, τον στηρίζουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που είναι στον όμιλο Alter Ego που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα μπορώ να ισχυριστώ, εφόσον όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον στηρίζουν, ότι τον στηρίζει ο Μαρινάκης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Μαρινάκης δεν γνωρίζει που είναι η Μακεδονία και στηρίζει τον Τσίπρα? Και οι υπόλοιποι που στηρίζουν Τσίπρα δεν γνωρίζουν που είναι η Μακεδονία? Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δημοψήφισμα? Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει? Capital Control. Ξεχνάτε τις αγκαλιές που έκανε με τον Ζάεφ? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Και ξεχνάτε και τις απόψεις που είχατε όλοι εσείς για αυτούς? Είναι φοβερό. Διαλέγουνε στρατόπεδο, ενώ την ίδια ώρα στο Καστελόριζο οι Τούρκοι δίνουνε τουρκικό όνομα και κάνουν ένα δικό του θαλάσσιο πάρκο, Φεντιγέ Κάς λέγεται, και λένε ότι η περιοχή νότια του νησιού είναι δική τους και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, κάτι τουμπιτάκ Μαρμαρά και κάτι κρουαζιέρες. Και οι δικοί μας εδώ πέρα, ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, οι καρτογιακάδες, κάνονται στα αυγά τους. Βλέπω ότι κάτι στο σελίδες χρησιμοποιούν τους δικούς μου όρους και χρησιμοποιούν τις λέξεις και τις φράσεις που αναφέρω συχνά πυκνά στις εκπομπές. Λοιπόν, παπαγαλάκια, όσο και να προσπαθείτε να αντιγράψετε, όσο και να φωνάζετε κι εσείς κόντρα στο σύστημα, ο κόσμος ξέρει ποιος πραγματικά είναι κόντρα στο σύστημα και ποιοι προσπαθούν να είναι κόντρα στο σύστημα. Το αναγνωρίζει. Και επειδή βλέπω ότι αντιγράφετε και επειδή ακούω ότι θέλετε και εσείς να χτυπήσετε και να κάνετε και να κάνετε, δεν χτυπάτε. Εσείς έχετε διαλέξει πλευρά. Εσείς προσπαθείτε να κλέψετε εξουσία και να αναλάβετε εσείς να κάνετε κάτι αντίστοιχο όπως κάνανε αυτοί. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις προθέσεις. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους στόχους που έχετε εσείς. Και επειδή σιγά σιγά ξεφεύγετε, πιστέψτε με, έρχεται ρεπορτάζ και για εσάς. Για όλα αυτά τα προσωπάκια. Για όλη την πρώην ΕΡΤ. Και για κάτι δημοσιογράφους που είναι για γέλια, κάτι γλύφτες. Τους οποίους έχετε προσελκύσει και νομίζετε ότι τι, ότι θα χτυπήσετε το focus. Νομίζετε εσείς ότι θα χτυπήσετε το focus με την ΕΡΤ, με αυτούς που κάναν κάτι στο σελίδες και όλη μέρα γλύφαν τον Πρωθυπουργό? Δεν πάτε πουθενά, για γέλια είστε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Αλλά επειδή προκαλείτε και λέτε και χαζομάρες δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι κάνουν οι γυναικωτοί. Οι γυναικωτοί είστε. Οι γυναικωτοί αυτό κάνουνε. Δεν έχουνε τα κάκαλα, δεν έχουνε τους όρχης να έρθουνε να σε πιάσουνε και να σου πούνε, έλα εδώ ρε μάγκα να μιλήσουμε, έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Πάνε δεξιά και αριστερά και λένε όσα λένε, μπας και δημιουργήσουνε άποψη. Μπας και χτίσουνε ένα δικό τους περιβάλλον με κάποιους ανθρώπους. Αν δε... Δεν είναι έτσι εύκολα όταν με γνωρίζουν.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Αβγενάκης τι κάνει, πού είναι, ο Βορύδης πού είναι, ο Σκρέκας και οι υπόλοιποι φυσικά, πού είναι όλοι αυτοί ρε παιδιά. Μια χαρά, όλα καλά, κυκλοφορούν άνετοι και ωραίοι. Επίσης μου έρχονται πληροφορίες ότι στην εταιρεία Τεχάν, σε αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια τα υπερκοστολογημένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κανονικά κοστίζουν τα σπιτάκια 60.000, ανακύκλωση σπιτάκια 60.000 στο εξωτερικό, εδώ τα αγοράσανε με 300.000. Και εγώ έχω φίλο που μου λέει ότι είχε δώσει προσφορά για 40.000 για να τα φτιάξει. Που έρχονται μηνύματα ότι οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας, δεν το υιοθετώ, το αναφέρω και ρωτάω. Μου ήρθε μήνυμα που γράφει ότι είναι απλήρωτη εδώ και 1,5 μήνα οι εργαζόμενοι. Είναι αλήθεια? Γιατί αν είναι αλήθεια, θα βγάλουμε τους εργαζόμενους εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να μας πούνε αν έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί. Για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε τι παίζεται. Από ό,τι φαίνεται ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όλοι αυτοί οι υπόδουλοι, όλα αυτά τα τσιράκια, και έχω βαρεθεί στο διαδίκτυο να βλέπω αρλούμπες πληρωμένοι, οι οποίοι τρέχουνε να γράψουνε «Α, γέμισε η αίθουσα του Τσίπρα», «Α, είναι υπέροχος ο Μητσοτάκης», ο καθένας τη δική του προπαγάνδα, «Κουράσατε, μας τα έχετε πρίξει με τον έναν και με τον άλλον». Δίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας διαδικτυακός αγώνας ποιος θα πει περισσότερα ψέματα για το κόμμα του. Είναι φοβερό. Αντί για να κάνουν αντιπολίτευση, αντί για να εξηγούν στον κόσμο τι συμβαίνει, αντί για να δίνουν λύσεις, πληρώνουν τρολάκια, πληρώνουν συγκεκριμένα παιδάκια τα οποία μπαίνουν και παίρνουν 60 λεπτά στη δημοσίευση και γράφουν όλη μέρα «Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος», «Όλοι οι άλλοι είστε μακάκες», «Ο Σερέτης είναι αστροναύτης» και γράφουν, τα διαβάζουν μετά τα υπόλοιπα χαϊβάνια και διαστρεβλώνεται η αλήθεια και χαλάει και η άποψή τους. Δεν ακουγόμαστε καθαρά, Δέσποινα. Πρέπει να κάνουμε λίγο κάτι. Όσοι δεν ακούτε καθαρά, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο USB. Πάμε τώρα και στα εμβόλια λίγο, γιατί μου στείλανε και κάτι μηνύματα που λέγανε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι έχουν υπάρξει αυξήσεις σε διάφορες μορφές καρκίνου. Θα σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφει εδώ πέρα μία μελέτη του Nano Today, έτσι λέγεται. Λοιπόν, νανοσωματίδια τύπου Pfizer γράφει, που περιέχουν ακόμα και καμιά και mRNA, αυξάνουν το φορτίο μεταστατικού όγκου περισσότερο από 10 φορές σε ποντίκια με καρκίνο. Περιοδικό Nano Today. Αποδεικνύουμε, λέει, ότι η χορήγηση LNP προάγει τη μετάσταση του όγκου μέσω της πρόκλησης μιας συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης, και το επιβεβαιώνουν και συγγραφείς της μελέτης, τα LNPs έδειξαν μια προωθητική επίδραση στη μετάσταση του όγκου. Δεν τα λέω εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε ογκολόγος. Μπαίνω όμως σε διάφορα φόρουμ, επιστημονικά φόρουμ, και διαβάζω το τι γράφουν οι ίδιοι οι γιατροί. Το τι γράφουν άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας και όχι τι μας λέει ο Βασιλακόπουλος και η Παγώνη. Εντάξει, και το προτείνω να το κάνετε και εσείς αυτό το πράγμα. Να μην ακούτε τι σας λένε στην τηλεόραση τύποι οι οποίοι βάλανε, να πούμε, μια γραβάτα, ένα κουστούμι, περάσανε μια βόλτα από το μαξί μου και μετά βγήκανε στην κάμερα. Για να μπορείτε να είστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο μαζεμένοι, πιο προσγειωμένοι και πιο σοβαροί. Εντάξει.

Για να καταλάβετε ότι είμαστε σε κατοχή, για να καταλάβετε ότι είμαστε σε πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολεμάνε το Ιράν, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο συμφερόντων με στόχο την παγκόσμια αλλαγή των συσχετισμών. Είμαστε στη Δύση της Δύσης. Είμαστε ένα βήμα πριν τη μοιρασιά του Αιγαίου για να μην χαλάσουν την καρδούλα της Τουρκίας. Είμαστε στο σημείο που ζούμε γενοκτονίες. Στο σημείο που βρισκόμαστε κάτω από τα νύχια της ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Και όταν έρθει δύσκολη στιγμή θα πέσει από το ροζ συννεφάκι με ελεύθερη πτώση. Είναι κανονικοί υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Τώρα νομίζω έχω στρώσει τον ήχο. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε αλλάξει καλώδια, έχουμε αλλάξει, έχουμε κάνει θαύματα σήμερα για να μπορούμε να ακουγόμαστε, να το ξέρετε. Και αυτό που ακούτε λίγο έτσι να μην έχω το λόγο μου στα ίσια του, είναι γιατί παράλληλα είναι εδώ τεχνικός και γυρνάει γύρω γύρω, σαν τη σβούρα γυρνάει γύρω γύρω. Με έχει τρελάνει, με έχει ζαλίσει, δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά προφανώς βοηθάει, έτσι, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε όμως τι έγραφε λίγο Καραϊβάζ πριν τον δολοφονήσουνε. Το Δεκέμβριο του 2020 έγραφε ότι η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων από τον ποινικό χώρο, από τον υπόκοσμο, έλεγε, έχω γνωρίσει πολύ καλά την παιδιαστικά αφελή μέχρι τότε προσέγγιση και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Έγραφε τότε ο Καραϊβάζ. Μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί, είναι όλοι μπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας. Και φυσικά χτυπάνε τους ρομαντικούς Έλληνες πολίτες. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους τους άλλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και αναρωτήθηκα, λέει, από πού έρχεται αυτό το μαύρο χρήμα και πώς κυκλοφορεί, αφού όπως λένε έχουν θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα με αυστηρούς εποπτικούς κανόνες. Και αφού μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με μετρητά έχοντας όριο μόνο τα 100 ευρώ. Αναρωτήθηκε. Αυτό το μαύρο χρήμα, έλεγε ο Καραϊβάζ, ότι κυκλοφορεί μέσα από διάφορες διαδρομές, παγκόσμιες διαδρομές. Είναι αυτοί που μπορούν να χρεοκοπήσουν μια χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πόλεμο, που μπορούν να πτωχεύσουν μια τράπεζα, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες, είναι αυτοί που καταχρεώνουν ολόκληρους λαούς για να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Είναι αυτοί που έχουν διάφορους ομίλους, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ενώ χρεώνονται ξαφνικά διαγράφονται τα χρέη τους. Και εσείς μου μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Όταν βλέπετε ότι στη Σαμοθράκη φτιάχνουν υποδομές για να πουλήσουν όπως είναι τα πάντα στον όμιλο Κότς. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες ΜΚΟ. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλώματα παιδοβιαστών. Δεν μου αρέσει η άλλη λέξη. Παιδοβιαστών.
και κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδοβιαστές και κανένας δεν λέει τίποτα. Όταν βλέπετε δικαστικούς να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως φυσικά φοβούνται και οι δημοσιογράφοι μετά από αυτό που έγινε με τον Καραϊβάζ, τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Ποιος συνταγματολόγος, ποιος Άριος Πάγος, ποια ελληνική αστυνομία? Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βρίσκονται έτσι σε αυτά τα, σε αυτές τις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται μην τον σταματήσει και το γράψει και του πάρει τις πινακίδες, και αυτοί που κάθονται στις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Γιατί όλοι ξέρετε ότι με 2, 3, 4, 5, 10 τηλέφωνα το άσπρο γίνεται μαύρο, το μαύρο γίνεται κόκκινο και το κόκκινο γκρι. Δεν το ζήσατε φέτος με τα Τέμπη? Φέτος, συγγνώμη, το 2023 μέχρι φέτος. Δεν το ζήσατε με άλλες υποθέσεις? Ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εγώ πρέπει να σας το πω ή ο συγχωρεμένος που τα έγραφε και τα ανέφερε? Ποιος πρέπει να σας τα πει? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να συνεχίσω την ανάλυση αλλιώς, αλλά θα πω και αυτό. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί πέρα έξω, όπως ο Βουρθιώτης για παράδειγμα, οι οποίοι λένε ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία και τους κρατάνε όλους. Έχουνε, λέει, στοιχεία, έχω στοιχεία, τους κρατάω, θα τους ρίξω, θα τους γκρεμίσω. Έχω αυτά εδώ για αυτόν, για τον έναν, για τον άλλον, μπορώ να τους κάνω πολύ κακό. Θα τους ξεβρακώσω, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα τους πάω τάπα. Και δεν βγάζουνε τίποτα ποτέ όλοι αυτοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Βουρθιώτη. Μιλάω γενικά. Γιατί ένα διαστήματα έχουν υπάρξει και άλλοι που τα λένε αυτά. Εσείς όλοι οι άλλοι που λέτε έχω αυτά για αυτόν, να έχω το για το Μητσοτάκι εκείνο, έχω το άλλο για τον υπουργό, θα τους κάνω και θα τους ράνω και... Αφού έχετε τα στοιχεία για να γκρεμίσετε την κυβέρνηση όπως οι ίδιοι λέτε, γιατί δεν την γκρεμίζετε? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να εξετάζουμε? Για το αν κάποιοι μπλοφάρουνε ή για το αν κάποιοι έχουν όντως στοιχεία και εκβιάζουνε. Και πώς παραμένει αυτή η κυβέρνηση εκεί που παραμένει ενώ έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα? Πώς? Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα, για να καταλάβετε τι λέω. Κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα που τι κάνανε? Φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. 74 άτομα στα δικαστήρια φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. Γιατί? Για να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή τι κάνανε? Ό,τι γινόταν και εκεί, σε εκείνο το νησί με τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εγώ ό,τι έχω πει ότι θα το βγάλω, το βγάζω. Έτσι, και ό,τι έχω στα χέρια μου, το αναφέρω στις εκπομπές μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να πάρω μαζί μου. Και άμα είχα στοιχεία που θα γκρέμιζαν την κυβέρνηση, τώρα θα τα βγάζα. Άμα έχεις εσύ στοιχεία που στέλνεις τα μηνύματα να γκρεμίσουν την κυβέρνηση, στείλ τα τώρα, να τα βγάλω τώρα. Για αυτά που λες, στείλ τα τώρα, τώρα έτσι πως είσαι, στείλ τα μου, να τα βγάλω απευθείας στον αέρα. Άμα τα έχεις, για να δούμε. Άμα θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Που έχουμε βγάλει τόσα πράγματα και φτάνουμε στο σημείο να μας λες αυτά που μας λες. Λες και ξέρεις. Στείλε εδώ τα στοιχεία που έχεις, θα τους γκρεμίσω εγώ. Δεν στέλνεις και δεν έχεις. Και μιλάς όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε εδώ πέρα Θεσσαλονικιούς, οι οποίοι μουρμουρίζουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω από πού έχετε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνες, Θρακιώτες και όλοι αυτοί που είναι από εδώ και έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ανέχονται Τσίπρες.
Το καταλαβαίνετε? Ακόμα κυματίζει περήφανα η σημαία της Μακεδονίας στα γήπεδα. Ακόμα κυματίζει περήφανα ο ήλιος της Βεργίνας πάνω στα κοντάρια σε όλη την πόλη, όπως και πάνω σε κτίρια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε κανέναν Σκοπιανό να έρθει να μας πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Εντάξει, όσοι λοιπόν έχετε τέτοιες τάσεις να μας λέτε ότι αν πάω να πάρω τώρα ένα Σκοπιανό να τον πάω σε κανένα μακεδονικό τάφο για να δούμε αν μπορεί να διαβάσει τι γράφει πάνω τάφος και έχετε τέτοιες ωρέξεις, ελάτε εδώ πέρα από κάτω να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε ένα Σλάβο, να τον πάμε να δείτε, για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, ο οποίος πέρα από τη Μακεδονία πρόδωσε και το λαό. Εκτός αν δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοψήφισμα. Δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια, χρυσό ψαρά. Επειδή σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα 10 μέσα τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Εντάξει, δημοψήφισμα. Λέει, ο λαός τι γουστάρει? Γουστάρει να γυρίσουμε στη δραχμή. Απαντάει ο λαός και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απάντησε ο λαός. Πρόδωσε και το λαό λοιπόν. Όπως ήταν και υπέρ των τραπεζών. Όπως βγήκε και μας είπε ότι είναι και υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ποιος Τσίπρας, θα με τρελάνετε? Για άλλη μια φορά τα ίδια. Σας βαρέθηκα. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι απέναντι σε όλα. Όπως είναι φυσικά και ο γέροντας Μεθόδιος. Μία μονή, ένας γέροντας με 100 μοναχούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς υλικά αγαθά, απέναντι σε όλα τα μεγάλα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δίνει το παράδειγμα ο γέροντας Μεθόδιος. Δίνει το παράδειγμα. Καθίστε εσείς να σκύβετε το λαιμό, να τρώτε φάπες. Γιατί για φάπες είστε. Το πιστεύετε κιόλας? Ποιο πιστεύετε ρε? Έχετε καταλάβει ποιον πιστεύετε? Ξεχάσατε ποιος είναι? Θα αρρωστήσω, θα αρρωστήσω.

0: Και τώρα θα τον ανεβάσουν και τα ποσοστά. Και θα χαίρεται. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την ευθύτητα. Και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Αυτό κάνει. Δεν γεννήθηκα τρελός. Τρελό με κάνατε εσείς. Γιατί άρχισα να παρακολουθώ τι συμβαίνει και κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να εξηγώ και το ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος. Γιατί εσείς κοιμάστε όρθιοι και είστε στα τσίπουρα. Εδώ ο άλλος προσπαθούσε προχθές να με πείσει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Καλά ρε, του έλεγα, είναι δυνατόν να μου λες ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό? Δεν κάνει κακό και πολλές φορές κάνει καλό και ρε, άλλο να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου. Και αν το έχεις ανάγκη και έχει συνηθίσει έτσι ο οργανισμός σου, να μπορείς να κάνεις ένα τσιγάρο. Και άλλο να μου λες ότι άμα κάνεις ένα πακέτο δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Άκου τώρα, επειδή γούσταρε να καπνίζει και ήθελε να το συνεχίσει, προσπαθούσε να μας πείσει όλους ότι δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Τι τον λες αυτόν? Άντε πείτε μου εσείς με τρελοεπιστήμονες εκεί πέρα έξω, ξερόλες, τι λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι το κάπνισμα, το να καπνίζεις ένα πακέτο δεν κάνει κακό? Τι τον απαντάς, τι τον λες? Βγάζεις άκρη, το παρατάς το θέμα εκεί, τι κάνεις? Ποιοι πνευμονολόγοι, ποιοι επιστήμονες, ποια επιστημονική κοινότητα? Τίποτα. Άμα ο άλλος φινώσει τη ρόπιτα ανάμεσα τα μάτια και θέλει να πιστεύει εκείνο που πιστεύει, τελείωσε. Ποιο Δαφνή, ποια Σταυρούπολη, ποια τρελοκομεία. Τέλος, τελειώσαμε σου λέει. Αυτό θέλαμε, αυτό θα κάνουμε. Και όχι τίποτα. Πρέπει εσύ να αποδεχθείς όμως και το δικό του, τη δική του την παράνοια. Αυτό είναι το κακό. Άμα τον πεις δηλαδή, ναι εντάξει εντάξει, έχεις δίκιο, δεν τους αρέσει ούτε αυτό, δεν ξέρεις τι θέλουν. Άμα του πεις έχεις δίκιο, θα σου πει με ηρωνεύεσαι. Ναι σε ηρωνεύομαι, τι να σε κάνω αφού λες μακακίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι το κάποιος να κάνει καλό. Θα σου λέει, ρε, σου λέω έχεις δίκιο, τι θες, άσε με ήσυχο, έχεις δίκιο. Εντάξει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Άσε με ήσυχο. Όχι, ηρωνεύεσαι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και δεν ακούς κανέναν και είσαι ισχυρογνώμων και όταν σου λέω εγώ ότι πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι τι θέλουνε. Θέλουν δηλαδή να φωνάζουμε, ναι πετάει ο γάιδαρος, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Για να πούνε εντάξει είμαστε ευχαριστημένοι, μπορέσαμε να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο παρανοϊκούς. Για να είμαστε εμείς καλά, για να περνάμε εμείς καλά, τους κάνουμε όλους παρανοϊκούς. Δεν αποδέχομαι με τίποτα να πω ότι ο γάιδαρος πετάει, σας το έχω πει 10.000 φορές. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να πω ότι πετάει ο γάιδαρος, γιατί το θέλετε εσείς. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια, να τσιρίζετε, να φωνάζετε ότι πετάει ο γάιδαρος και να μου λέτε όχι, είσαι ισχυρογνώμων, είσαι τρελός, πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Και ούτε πρόκειται να πάμε τα δικά σας νερά. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να τρέξετε να φύγετε από τον έκτο, να πέστε στο κρεμό, να φύγετε στο εξωτερικό, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έτσι απλά σας απαντάω. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Γκέγκε, γκέγκε. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολλούς γαδάρους. Υπάρχουν πολλοί γαδάροι εκεί πέρα έξω. Οι οποίοι το παίζουν καλοί άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι συμβροντολόγοι. Πολλοί γαδάροι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Φλάσ Κρήτη στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Μινόπουλο να μιλήσουμε για τα πετρέλαια, να μας δώσει έτσι λίγο μια άποψη για το τι έρχεται. Μπάς και καταφέρουμε τίποτα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τώρα έχω δύο τραγούδια να ακούσουμε. Ή αυτό ή το ένα ή το άλλο. Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Ποιο τραγούδι θέλετε εσείς να διαλέξετε εσείς? Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το ένα τραγούδι είναι του Βολάνη, που λέει «Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις», για να είναι και σχετικό με όσα σχολιάζουμε. Και το άλλο τραγούδι είναι του Γιαννούλη και λέει «Να σταματήσω δεν μπορώ, εσένα και το Μάλμπορο». Ο πρώτος που θα στείλει ποιο από τα δύο τραγούδια να βάλω σε αυτό το δημοψήφισμα κερδίζει. Βολάνης λέει. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται δεν σας αρέσει το δημοψήφισμα και επειδή χειροκροτάτε τον Τσίπρα και πάτε εκεί και χαίρεστε που λέει ότι θα σας δώσει 500 ευρώ, τέτοια δημοψηφίσματα δεν θέλετε? Να λέτε ναι και να λέει ο άλλος όχι. Τέτοια δεν θέλετε? Βολάνη λέτε εσείς? Γιαννούλη θα βάζω. Για να χειροκροτάτε. Γιατί αν κάνω αυτό που θέλετε δεν χειροκροτάτε. Τι είπατε, Βολάνη? Θα το πάω αλλά Τσιπρέ. Γιαννούλη εγώ. Το αντίθετο. Κόντρα. Μόνο που εγώ το κάνω για χαβαλέ. Δεν είμαι πολιτικός προδότης.
2: Αγάπη μου παρά. Νόμι τη νιώθω τη χαρά.
1: Έλα λίγο. Πάμε λίγο.

0: γυρί καρδιά μα.
1: Ο άλλος λέει τελικά με ποιους είσαι ρε Γρηγόρη, με εμάς ή με τους άλλους. Καλά μας δουλεύεις, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Με κανέναν άλλον.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις. Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήττα μη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Ελληνικά.
14: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
15: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
16: Τη μέση οδό.
15: Ακριβώς.
16: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
15: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
16: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία
16: υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και σου δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
16: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Θα μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
16: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
16: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατατζήδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
16: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
16: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
17: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
18: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
15: Τι να του πω.
18: Στα 67 του.
15: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να διαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που το ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
19: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Αντώνη Μινόπουλο. Καλησπέρα κύριε Μινόπουλε.
20: Καλησπέρα.
19: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μινόπουλε.
20: Καλά εσείς.
19: Καλά και εμείς, προσπαθούμε εδώ στον αγώνα. Κύριε Μινόπουλε, ο κόσμος θέλει να μάθει τι προβλήματα υπάρχουν με το πετρέλαιο, γιατί καλώς ή κακώς πλησιάζει το φθινόπωρο, μετά ο χειμώνας, και θέλουν να ξέρουν αν θα έχουμε αύξηση στην τιμή.
20: Κοιτάξτε, η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δηλαδή και η τιμή πώς καθορίζεται. Παράδειγμα, αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα παραμείνει εκεί που είναι. Δεν πρόκειται να πότε.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
21: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
22: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
20: Είναι μια απόφαση το οποίο πρέπει να γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους πολέμους που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλεμοι, ένα είναι στην Ευρώπη και ένας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Και όσο υπάρχουν αυτοί οι πόλεμοι, από εκεί ξεκινάει η τιμή. Δηλαδή, όσο υπάρχουν πόλεμοι, η τιμή του πετρελαίου πάντα είναι μεγαλύτερη από τα 100 δολάρια. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν και εξακολουθεί να συμβαίνει.
19: Δηλαδή στην ουσία πόσο θα πάει το βαρέλι, πόσο υπολογίζετε εσείς?
20: Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται, αυτή τη στιγμή ας πούμε είναι στα 90, κοντά στα 93 δολάρια, έτσι. Αλλά εξαρτάται από το τι θα γίνει, παράδειγμα, αν βρεθεί μια συμφωνία, λέμε τον επόμενο μήνα ή καλό θα είναι να γίνει αυτό το μήνα, μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά επειδή κρύβονται πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή οι εταιρείες που είναι στην Αμερική, που έχουν το LNG, το οποίο το εξάγουν, για να έχουν κέρδος, η τιμή πρέπει να είναι συνήθως πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία κρύβονται από πίσω, το οποίο... αυτοί είναι δηλαδή οι λόγοι που εξαρτάται η τιμή. Αλλά σαν πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει, να τελειώσει ο πόλεμος αύριο. Αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και υπάρχει μια σταθερότητα, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη κάποιες πρωτοβουλίες που να έχουν ως αποτέλεσμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν το βλέπω. Αλλά ας πούμε η Ευρώπη, αν ξεκινήσουμε από το τι έγινε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτοί που ήταν χαμένοι ήταν η Ευρώπη.
19: Ναι.
20: Ούτε η Ρωσία νομίζω έχει χάσει, ούτε η Αμερική έχει χάσει. Αλλά εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή είμαστε εμείς που είμαστε χαμένοι. Και αυτό γιατί, διότι δεν υπήρχαν πρωτοβουλίες, δεν είχαν προβλέψει το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό έχει στο αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να παραμείνει εκεί που είναι, και το πετρέλαιο, ξέρετε, είναι ένα... οι τιμές δηλαδή των προϊόντων, τα πάντα εξαρτάται από το πετρέλαιο. Όσο υψηλό είναι το πετρέλαιο, οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν.
19: Βέβαια. Λόγω των μεταφορικών.
20: Ναι, σίγουρα. Όπου χρησιμοποιεί το πετρέλαιο, δηλαδή σε μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, η τιμή αυτή θα πάει και στα προϊόντα. Πάντα ο τελικός χρήστης είναι αυτός που πληρώνει την τιμή.
19: Άρα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αποφύγει αυτές τις αυξήσεις, για να μπορέσει τουλάχιστον να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανησυχεί?
20: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα με αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι παράδειγμα, εντάξει, να μειωθεί, επειδή στην Αγγλία, ας πούμε, η τιμή που βλέπει κάποιος στην Αγγλία που είναι, ας πούμε, κοντά στα 2 ευρώ, εντάξει, αναλόγως με την περιοχή, έτσι, κάθε περιοχή έχει διαφορετική τιμή, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι 2,20 το λίτρο, θα πούμε μια μέση τιμή. Αλλά επειδή ο φόρος, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ υψηλός, εντάξει, ένας τρόπος είναι να μειωθεί ο φόρος για κάποιους μήνες, γιατί ας πούμε την τιμή που πληρώνουμε εμείς στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω πάνω από 60% είναι στη φορολογία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μειωθεί ο φόρος, κάτι πρέπει να γίνει με το ΦΠΑ. Παράδειγμα, ο ΦΠΑ που είναι στα 24% για μένα είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό, που νομίζω πρέπει να έχουμε τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη. Δηλαδή, από το 24 παράδειγμα να πήγαινε στο 20 θα έχει βοηθήσει αρκετά. Μπορεί να φαίνεται ένα μικρό νούμερο 4%, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια.
19: Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι, θεωρείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το βλέπω, και θέλω να σας ρωτήσω επίσης για όλα αυτά τα πετρέλαια τα οποία προέρχονται από την Ανατολή. ποιος είναι ο βασικός πυλώνας πετρελαίων, οι Άραβες?
20: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά παλάβει είναι η Κίνα, έτσι. Ξέρω από ό,τι γνωρίζω, γιατί είχαν γίνει, υπήρχε μια κοινοπραξία στην Αραβία όπου υπήρχαν κινέζικη εταιρεία με, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, με αραβική εταιρεία για την εξαγωγή του πετρελαίου που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα. Αλλά η Κίνα, η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι, ας το πούμε, πελάτες. Δηλαδή, ας πούμε, το πετρέλαιο, ξέρω, του Ιράν, το 90% αν θυμάμαι καλά, πρέπει να διοχετεύεται στην Κίνα. Και ο πόλεμος, νομίζω, που γίνεται μεταξύ Αμερικής και Ιράν, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω έχει ως αποτέλεσμα την Κίνα.
19: Η Ελλάδα από πού αγοράζει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, από την Αμερική?
20: Κοιτάξτε, ένα ποσοστό είναι το LNG, το οποίο το LNG είναι από την Αμερική. Ένα άλλο ποσοστό μπορεί να είναι από, είχα ακούσει τώρα ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα κατά αν ισχύει ή όχι, αλλά θα προτιμούσα να μην απαντήσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ένα, ας πούμε, το LNG είναι σίγουρο ότι είναι από την Αμερική.
19: Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μινόπουλε, τι μου λέτε, έχω μπερδευτεί λίγο.
20: Κοιτάξτε, το LNG είναι από την Αμερική.
19: Ναι.
20: Τώρα, οι υπόλοιπες ποσότητες από πού έρχονται, εντάξει, υπάρχει μια μικρή παραγωγή στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή στον Πρίνο, όπου υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή, όπου γίνεται μια διοχέτευση στην αγορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγωγή από τρίτες χώρες.
19: Ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες, κύριε Μινόπουλε, αυτό σας ρώτησα.
20: Ποιες είναι, εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είμαι στο ποιες είναι, εντάξει. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, ποιες είναι οι τρίτες χώρες, γιατί αυτό μπορεί να εξαρτάται από το μήνα σε μήνα.
19: Κύριε Μινόπουλε, δεν θέλετε να πείτε κάτι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πειράζει να πείτε, άμα είναι, ας πούμε, από τη Ρωσία, άμα είναι από το Ισραήλ, άμα είναι
20: όχι,
19: από κάποιον.
20: Θα ήταν εφικτό να ήταν από τη Ρωσία, διότι αν ήταν, παράδειγμα, από τη Ρωσία, αν από την πρώτη μέρα που είχε γίνει ο πόλεμος, εμείς δεν είχαμε βάλει τα μέτρα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν το ότι δεν αγοράζει η Ελλάδα από τη Ρωσία έχει ως αποτέλεσμα η τιμή να είναι περίπου 6 φορές πάνω. Η Ρωσία τι κάνει? Η Ρωσία πουλάει στην Τουρκία και η Τουρκία μέσω κάποιων άλλων εταιριών μπορεί να πουλάει και στην Ελλάδα. Που σημαίνει εμείς το πετρέλαιο ως χώρα θα το πάρουμε. Το θέμα είναι σε ποια τιμή θα το αγοράσει η Ελλάδα το πετρέλαιο.
19: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό που λέτε. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο, κύριε Μινόπουλε, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, γιατί έχει μπερδευτεί και το ακροατήριο. Εγώ, από όσο γνωρίζω, παίρνουμε σίγουρα πετρέλαιο από το Ιράκ. Περίπου το 30% των εισαγωγών αργού πετρελαίου έρχεται από το Ιράκ. Σωστά μέχρι εδώ?
20: Ναι.
19: Ένας άλλος προμηθευτής μας είναι η Σαουδική Αραβία. Σωστό και αυτό?
20: Σωστό.
19: Ωραία. Από τη Ρωσία, αν έρχεται πετρέλαιο, έρχεται παράνομα.
20: Ναι, δεν μπορεί να έρθει απευθείας με τη Ρωσία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
19: Εντάξει, άμα έχει έναν Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος έχει τα καράβια του δηλωμένα στο Κουβέιτ και κουβαλάει ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα, το καταλάβει κανένας?
20: Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με τους ελέγχους που γίνονται. Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να το καταλάβει.
19: Ωραία. Άρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης, από το Καζακστάν.
20: Και το Καζακστάν έχει μεγάλη παραγωγή.
19: Από τη Λιβύη.
20: Ναι.
19: Από την Νορβηγία, από την Αίγυπτο, από την Αλγερία, όλες αυτές οι χώρες δεν φέρουν πετρέλαια στην Ελλάδα, γιατί τα δηληστήρια νομίζω έχουν ανάγκες.
20: Ναι, στέλνουν πετρέλαιο. Απλά όσες χώρες είναι στην Ευρώπη, συνήθως υπάρχει διαφορετική τιμή, ας πούμε, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή τώρα όταν σίγουρα πάντα η Ελλάδα κοιτάει να... θέλω να πιστεύω, δηλαδή, ότι θέλει να πρώτα εισαγωγές πρέπει να γίνονται από ευρωπαϊκές χώρες, από εταίρους δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι επιπλέον πετρέλαιο χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται από τρεις χώρες.
19: Ναι. Όλοι αυτοί οι πολέμοι γίνονται, πιστεύετε, γιατί θέλει η Αμερική να πουλήσει το LNG στην Ευρώπη και δεν θέλει, ας πούμε, να ψωνίζει από τη Ρωσία ή να ψωνίζει από άλλες χώρες της Ανατολής?
20: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι. Το γνωρίζω από. Εγώ γνωρίζω, επειδή είμαι στο θα έλεγα, στο κομμάτι. Στα πετρελαϊκά έργα που δούλευα από το 2006.
19: Ναι.
20: Από τότε μέχρι τώρα, αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα όταν υπάρχει ένας πόλεμος σε σημείο όπως είναι αυτή τη στιγμή τα Θανάτου Ορμούς, όταν ο πόλεμος υπάρχει σε τέτοιο σημείο, η τιμή πάντα ανεβαίνει. Ξέρω ότι στην Αμερική υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για να έχουν κέρδος η τιμή πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι, άρα έχει μια συνέπεια. Παράδειγμα, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και η τιμή πέσει στα, δεν ξέρω, στα 50 δολάρια,
19: ναι,
20: οι εταιρείες αυτές θα έχουν πρόβλημα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ασπρομαύρο, δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει. Σίγουρα, το πρώτο πράγμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια.
19: Ωραία. Τα ελληνικά πετρέλαια που τα ελέγχει ο όμιλος Λάτσι. Και το ελληνικό δημόσιο έχει ένα μεγάλο ποσοστό.
20: Είναι.
19: Τι.
20: Ναι.
19: Δεν διαχειρίζονται αρκετά πράγματα.
20: Αν διαχειρίζονται τι, δηλαδή αν τους προμηθευτές, από πού θα αγοράσουν, παράδειγμα.
19: Μπράβο, ναι, δεν διαχειρίζονται, ας πούμε, δεν μπορούν να χτυπήσουν τιμή.
20: Κοιτάξτε, η τιμή πώς μπορεί να, από τα συμβόλαια που έχουν συναυτεί, δηλαδή παράδειγμα από τους προμηθευτές που έχουν και τι συμφωνίες έχουν κάνει. Δηλαδή, παράδειγμα, αν έχουν κάνει ένα συμβόλαιο ότι για ένα χρόνο θα πρέπει να παίρνουμε μέχρι αυτή την ποσότητα από μια χώρα, δεν μπορεί μετά αυτό να αλλάξει επειδή έγινε κάτι. Δηλαδή, τα συμβόλαια υπάρχουν, βέβαια μπορούν να προσαρμοστούν, ναι, αλλά έχουν να κάνουν και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Σίγουρα. Επειδή είμαστε στην Ευρώπη, καλό θα είναι αυτά όλα να γίνονται μέσω Ευρώπης. Τώρα, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, παράδειγμα. Μπορεί να πιέσει, παράδειγμα, για μένα τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν το ότι δεν έπρεπε να είχαμε, παράδειγμα, νομίζω υποστηρίξαμε πολύ την Ουκρανία, που για μένα ήταν λάθος αυτό, προσωπική άποψη, έτσι, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Χάσαμε τη Ρωσία, που η Ρωσία είχαμε παράδειγμα το φυσικό αέριο, ήταν πάρα πολύ χαμηλή η τιμή σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά σε αυτό δεν έχει η Ελλάδα, θα έπρεπε να πει ότι, ωραία, αν είναι απλά μαθηματικά, δηλαδή όταν χάνεις ένα προμηθευτή, θα πρέπει αυτός που σε πιέζει, ποιοι ήταν αυτοί που μας έβαλαν τα μέτρα, η Ευρώπη, έτσι, θα έπρεπε να μας δώσουν κάποια αντίμετρα, το οποίο δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, παράδειγμα. Ποιοι χάνουνε, οι Ευρωπαίοι χάνουνε. Αυτό όμως, αν δεν τους το παρουσιάσει κάποιος με απλά μαθηματικά, δηλαδή, τι ήταν πριν, τι είναι σήμερα, ποια είναι η διαφορά, 6 φορές πάνω. Αυτό είναι σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Οι τιμές σίγουρα στα τρόφιμα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Το κόστος στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί, δεν ξέρω, πάνω από 50%. Και αυτός που πληρώνει το φόρο, δηλαδή, το επιπλέον είμαστε εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα.
19: Εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Μινόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
20: Να είστε καλά.
19: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ.
20: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Φταίω εγώ τώρα δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλήθεια. Δεν ξέρω, πού βρίσκομαι, πού είμαστε, παιδιά. Πού είμαστε. Τι έγινε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε. Πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Ναι, πρέπει να κάτσω ένα λεπτό λίγο κοιτώντας το μικρόφωνο μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Δώρα! Δώρα! Σου άφησα 2.30.
1: Η ώρα είναι 2.30.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

οικογένειας Ρούσου και αυτή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έχουμε την ΕΤΕΚΑ του επιχειρηματία Γιώργου Σπανού. Έχουμε την Energian που είναι εισηγημένη στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Τελαβίβ. Ο διοικητικός ηγέτης είναι ο Ρήγας. Έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι διαχειρίζονται πετρέλαια. Εντάξει, και πολλοί από αυτούς έχουν και κάποια λιμάνια στα οποία κάνουν κουμάντο, γιατί προμηθεύονται από εκεί πετρέλαια. Ωραία μέχρι εδώ. Υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές. Απ' τη μία είναι οι Αμερικανοί, απ' την άλλη είναι οι Άραβες, απ' την άλλη είναι οι Ρώσοι, έχουν και οι Νορβηγοί, έχουν και στο Καζαχστάν και στη Λιβύη, και η Ελλάδα έχει πετρέλαια, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν εξορίξει, δεν θέλουν,

Βενεζουέλας θέλει επεξεργασία. Τα πετρέλαια σε αυτόν τον κόσμο είναι διαφορετικά. Δεν είναι όλα ίδια. Άλλα καίγονται πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα. Άλλα είναι καλύτερα για άλλες λειτουργίες και άλλα δεν κάνουν αν δεν προσθέσεις συστατικά. Μέχρι εδώ πιστεύω να τα εξηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι? Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς και πώς μπορούμε εμείς σαν Έλληνες να ξέρουμε αν έρχονται αυξήσεις στην τιμή πετρελαίου ή αν δεν έρχονται, δηλαδή αν έρχεται δύσκολος χειμώνας ή αν δεν έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η μεταφορά με τα δεξαμενόπλια, τα tankers. Υπάρχουν αυτοί οι δύο όμιλοι, σας εξήγησα, διήλυσης, η Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν αλλάξει όνομα, οι οποίοι κλείνουν συμβόλαια αγοράς με όλες αυτές τις κρατικές εταιρείες των χωρών προμηθευτών, του Ιράκ, του Καζακστάν και πάει λέγοντας. Μετά γίνεται αυτή η εκφόρτωση σε αυτά τα ειδικά λιμάνια. Δηλαδή δένουν στις προβλήτες των δηληστηρίων που βρίσκονται παραθαλάσσια, όπως είναι στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου για τη Motor Oil και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη εδώ για τη Hellenic Energy. Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, τρία σημεία. Ναι, Ασπρόπυργο, άμα τα θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, τώρα προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια τάξη. Τέλος πάντων, και πολλές φορές υπάρχει και αυτή η επεξεργασία μέσα στα δηληστήρια. Υπάρχει αυτό το μαύρο ακατέργαστο πετρέλαιο που μπαίνει σε ειδικούς πύργους και θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει αυτή η διαδικασία της κλασματικής απόσταξης που διαχωρίζεται σε διάφορα προϊόντα, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυροζίνη για τα αεροπλάνα ή για κάποια βούρλα εκεί πέρα έξω που βγαίνει κυροζίνη, είτε είναι μαζούτ για κάποιους αργόστροφους και για κάποια πλοία. Είτε είναι ό,τι είναι. Υπάρχει και μετά ακόμα ένα στάδιο, σε ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και η διανομή στα βενζινάδικα. Και πάνε μετά είτε στα βενζινάδικα του Μελισανίδη, είτε στην ΕΚΟ, είτε στη ΣΕΛ, είτε στην ΠΠΗ, είτε στη Ριβόιλ, είτε στα ΕΛΗΝ, όλα αυτά τα βενζινάδικα που βλέπετε εκεί πέρα έξω. Πώς διαμορφώνεται όμως η τελική τιμή? Πώς διαμορφώνεται, φίλοι μου, ξέρετε? Και τι μπαλίτσα παίζουν όλοι αυτοί της παγκόσμιας σκηνής? Γιατί υπάρχουν και κρατικοί φόροι και οι δασμοί. Και στην Ελλάδα η τιμή αυξάνεται τόσο πολύ γιατί οι κρατικοί φόροι και οι δασμοί είναι στο 55 με 60% της τιμής. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος το πληρώνεται απευθείας στο κράτος, που είναι ο νταβάς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο σταθερός φόρος ανά λίτρο, είναι περίπου 70 λεπτά στη βενζίνη. Και αυτό δεν αλλάζει ακόμα και αν πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Επίσης έχουμε και το ΦΠΑ που είναι 24%. Δηλαδή επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του καυσίμου μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή φορολογείται ο ήδη υπάρχον φόρος. Και μετά έχουμε και τα ανταποδοτικά τέλη. Κάποιες μικρές εισφορές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τη ΡΑΕ και τη διατήρηση, όπως μας λένε, αυτών των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας της χώρας. Άρα, όπως και να έχει, το 55 με το 60% θα το δίνετε στο κράτος εσείς για να πάρετε ένα λίτρο πετρέλαιο. Πέρα από την τιμή που κυκλοφορεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με το πετρέλαιο. Σκέψου πόσα βγάζουν από τους δασμούς και από τους φόρους. Σκέψου το λίγο. Τσόκαρο που δεν ακούς. Άκου. Η διεθνής τιμή σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με το
η διεθνή τιμή γενικά.

διαμορφώνεται, όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη, ανάλογα με το πόσο πάει το βαρέλι. Δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια αγορά η οποία ορίζει, ας πούμε, κάποια τιμή και ανεβαίνει τιμή, κατεβαίνει τιμή και πάει λέγοντας. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, άμα κάναμε εξορίξεις, θα ήταν πιο φθηνό το πετρέλαιο. Τώρα που δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε εμείς τι θα μας πει ο προμηθευτής μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό λέμε ότι άμα η Ελλάδα κάνει εξορίξεις θα γίνει πολύ ισχυρή, γιατί θα μετατραπεί από πελάτη σε πολιτή. Θα αρχίσει να έρχεται χρήμα. Δεν θα είμαστε πλέον καταναλωτές, θα είμαστε παραγωγοί. Δεν θα το παράγουμε φυσικά, για να μιλάμε και σωστά, αλλά θα το πουλάμε. Πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω επίσης ότι παίζει ρόλο και το νόμισμα. Γιατί είναι αυτή η ισοτιμία ευρώ δολαρίου που παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί παγκοσμίως το πετρέλαιο αγοράζεται σε δολάρια, έτσι. Έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Τέλος πάντων, το περιθώριο κέρδους για αυτές τις εταιρείες, εκεί που ήθελα να καταλήξω, είναι το ότι πολλές φορές ξεφεύγει. Δηλαδή, φέρνω σαν παράδειγμα τώρα μια τιμή. Σαν παράδειγμα, ξαναλέω, μπορεί το βαρέλι να κοστίζει 100 δολάρια. Το λέω τώρα έτσι για να καταλάβετε, ο αριθμός είναι χρήσιμος. 100 δολάρια να κοστίζει, για παράδειγμα, το βαρέλι. Και στην Ελλάδα αυτός που σας το πουλάει να το κοστολογεί 150. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες, σε εισαγωγικά, κλεψιές. Γιατί κανένας δεν κάθεται να δει πόσο κοστίζει παγκοσμίως το βαρέλι και πόσο πουλάνε στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες. Κανονικά όλοι έχουν απόθεμα για 2 μήνες στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται ενώ αλλάζει σήμερα η τιμή του βαρελιού, αυτοί να αλλάζουν κατευθείαν σε αυτούς τους ηλεκτρονικούς πίνακες την τιμή τους και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το τι γίνεται με τα οκτάνια και το πώς φουσκώνουν τα πετρέλαια στα δηληστήρια. Άστο, κακός χαμός. Σκέψου τώρα, από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας και από τη νέα εταιρεία εμπορίας στο πρατήριο. Σκέψου τώρα, φούσκωμα στο φούσκωμα, φόρο στο φόρο, και κάτσε εσύ να πας να δώσεις 3 ευρώ για 1 λίτρο. Από πού ξεκίνησε η τιμή και πού κατέληξε. Και πόσα δίνεις και στο κράτος, και πόσο τα αγοράσανε αυτοί οι εφοπλιστές, και τι κάνουν οι εφοπλιστές. Για να ξέρετε και αυτό. Ενώ εσάς σας λένε ότι δεν κάνει να ακούτε τη λίμνη των Κύκνων, ότι δεν κάνει να διαβάζετε το Στογεύσκι, γιατί έχουν διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και η Ελλάδα εδώ πέρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Μόνη της η Ελλάδα αποφάσισε, όχι η Ελλάδα, μόνη της η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μόνος του μαζί με την Αμερικανική πρεσβεία το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί βοηθάμε μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Καμία λογική. Για να μπορέσουν να ανακυκλώσουν τα όπλα και να ξαναρπάξουν χρήμα. Όπως και να έχει, για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Δεν έχει καταλάβει κανένας ακόμα για ποιο λόγο, αλλά ο Μητσοτάκης λέει είναι εχθρός μας η Ρωσία. Μήπως όλο αυτό προέρχεται από κάποιες οδηγίες από ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να πουλάνε Αμερικανοί πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και μήπως κάποιοι εφοπλιστές παίζουν ένα παιχνίδι περίεργο με σημαίες διαφορετικές στα καράβια που κουβαλάνε πετρέλαια και φέρνουν τελικά πετρέλαιο από τη Ρωσία και συναντιούνται εκεί κάτω την Πελοπόννησο και περνάνε από τα στενά της Μαύρης Θάλασσας. Μήπως περνάνε από τα Δαρδανέλια. Και μήπως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία ξεκινήσει όταν ο Τούρκος κλείσει τα Δαρδανέλια. Γιατί βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα καινούριο δρόμο, θα ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο εκεί πέρα και θα κλείσουμε τα στενά. Για κλείστε τα στενά να δούμε σε πόση ώρα θα κατέβουν οι Ρώσοι προς τα εκεί. Λέτε να βγάλω τον κύριο Μινόπουλο να μας τα πει.
Λέτε να καλέσουμε τον κύριο Μινόπουλο λίγο να μας διαφωτίσει. Παναγία μου. Η Ελλάδα θέλω να ξέρετε ότι έχει από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Και χαρακτηριστικό ρόλο παίζει το σύστημα ελέγχου εισρωών εκρωών. Γιατί? Γιατί το σύστημα αυτού ελέγχου εισρωών εκρωών υποτίθεται ότι υπάρχει για την καταπολέμηση της νοθείας. Τι πιστεύετε εσείς, στην Ελλάδα υπάρχει πουθενά σωστός έλεγχος? Και ποιος ελέγχει αυτό το σύστημα εισρωών νεκρών? Και ποιοι μπαίνουνε αστυνομικοί σε αυτά τα κλιμάκια που πάνε και ελέγχουνε? Μήπως είναι φίλοι με κάποιον εφοπλιστή, με κάποιον επιχειρηματία? Γιατί εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Εγώ τρελός που δεν ξέρω τι μου γίνεται και είμαι συνωμοσιολόγος, άκου τώρα εδώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι ένας που έχει πρατήρια πολλά και έχει πολύ χρήμα δεν μπορεί να πάει να πιάσει τα 5, 10, 20, 30, 40 άτομα τα οποία είναι στο υδρό νεκρών και να τους πει για ελάτε εδώ ρε μάγκες. Ακούστε να δείτε. Τι είστε αστυνομικοί, τι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο παίρνετε το μήνα, 1000 ευρώ, ναι, ωραία. Πόσο παίρνετε, 2000, ναι, ωραία. Εγώ θα σας δώσω άλλα 2000 κάθε μήνα. Να παίρνετε 4. 4 δεν θέλουμε. Ωραία, θα σας δίνω 5000 κάθε μήνα. Και θα τους δίνει όλους αυτούς τα διπλάσια από ό,τι παίρνουν. Ξέρετε πόσα θα κόψει αν δεν τον κάνουν έλεγχο γιατί τους ταΐζει δεύτερο μισθό? Ξέρετε? Και υπάρχει κανένας που ελέγχει αν αυτοί σε αυτά τα συστήματα ελέγχου γενικά στην Ελλάδα παίρνουν δεύτερο μισθό από κανένα επιχειρηματία ή κανένα εφοπλιστή? Υπάρχει κανένας να ελέγχει αυτή την κατάσταση? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πολλοί εθελοτυφλούν. Επίσης υπάρχουν και άλλες τακτικές, τις έχουμε συναντήσει, τις έχετε δει κι εσείς. Όπως για παράδειγμα υποθέσεις παλαιότερα και πριν λίγα χρόνια με τη μαφία, όπου μπορεί αυτός που κάνει τον έλεγχο και έχει βρει το θάρρος να το παίξει Σούπερμαν στην Ελλάδα και να πάει να καταδικάσει ένα πρατήριο το τεινοθεύει, ξαφνικά να δέχεται απειλές. Ξαφνικά να τον ακολουθάει κάποιο μαύρο αυτοκίνητο. Ξαφνικά να τον κάνουν κόλπες για να φύγει να κάνει κολοτούμπες. Ξαφνικά να παίρνουν τηλέφωνο στην οικογένειά του. Έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Τι πιστεύετε ότι αυτός στο εισρωών νεκρών και σε άλλα τμήματα ελέγχου θα συνεχίσει ρισκάροντας τη ζωή του ή την οικογένειά του για να το παίξει Σούπερμαν? Πώς το βλέπετε το έργο? Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχουμε ή δεν έχουμε νοδευμένα καύσιμα? Γιατί το κράτος έχει αποδείξει το ότι αν κάνεις αυτά που σου λένε, είτε θα πάρεις μια καρέκλα, είτε θα σου δώσει κάποιος λεφτάκια και θα είσαι καλό παιδάκι. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Ωραία, πώς ελέγχεται τώρα η νοθεία? Για να ξέρετε 5 πράγματα. Γιατί τα είπε άριστα ο κύριος Μινόπουλος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακούστε τώρα. Στις δεξαμενές υπάρχει η εισρωή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή αλλιώς τις ονομάζουν βέργες, που μετρούνε με ακρίβεια χιλιοστού πόσα λίτρα καυσίμου αδειάζει το βιτιοφόρο σε αυτές τις υπόγειες δεξαμενές του βενζινάδικου. Ωραία μέχρι εδώ? Ωραία. Υπάρχουν οι αντλίες, δηλαδή η εκροή, πόσο βγαίνει, που κάθε φορά που ένας οδηγός σταματάει με το αυτοκίνητό του, πάει να πάρει τσιγάρα, πάει να πάρει καφέδες, πάει να πάρει κάτι μπρέτσελ, κάτι σοκολάτες, κάτι κρουασάν, μπαίνει μία μάνικα μέσα στο αυτοκινητάκι και γεμίζει. Την ώρα που γεμίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή την ώρα που ο οδηγός βάζει βενζίνη, η αντλία καταγράφει ηλεκτρονικά τα ακριβή λίτρα που βγήκαν από τη δεξαμενή. Υπάρχει δηλαδή μια αυτόματη διασταύρωση πόσα μπήκαν στη δεξαμενή και πόσα βγήκαν από τη δεξαμενή.
Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που συγκρίνει αυτόματα τις ποσότητες, αν οι εκροές είναι περισσότερες από τις εισροές, κάτι που σημαίνει ότι αυτός που έχει το βενζινάδικο πρόσθεσε παράνομα ή νοθευμένα καύσιμα κρυφά. Και το σύστημα αυτό στέλνει αμέσως σήμα στην ΑΔΕ, στην εφορία, για έλεγχο, για πρόστιμο ή για σφράγιση του πρατηρίου. Υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια, πέρα από την εξαγορά των δημοσίων υπαλλήλων που είπαμε, πέρα από την απειλή αυτού που κάνει τον έλεγχο, πέρα από τον πιτσιλί που πίνει ποτάκια, να πούμε, με το Μητσοτάκη στην Κρήτη, στα Άστρα, υπάρχουν και άλλα κολπάκια για την οθεία των καυσίμων. Πολλές φορές έχει να κάνει και με τη χημεία. Παίρνουν την κανονική βενζίνη ή του ντίζελ και βάζουν μέσα κάποιους χημικούς διαλύτες, κάποια χημικά υγρά που δεν έχουν τους ίδιους φόρους με τα υπόλοιπα. Έτσι, πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχουν οι διαλύτες και τα χημικά, το τουλόλιο και η μεθανόλη, που είναι η πιο συχνή μέθοδος στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι λαθρεμπορικές οργανώσεις εισάγουν παράνομα από γειτονικές χώρες όπως τη Βουλγαρία και τα Σκόπια κάποιους βιομηχανικούς διαλύτες. Για θυμηθείτε λίγο και τι λέγαμε για τα Τέμπη, για τους χημικούς διαλύτες στα Τέμπη, θυμάστε? Αυτά τα υγρά φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι μοιάζουν οπτικά με τη βενζίνη και αναμειγνύονται εύκολα μαζί της. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνά, όπως σας είπα, και δεν έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι αυτά τα χημικά στοιχεία τα οποία διαλύουν τον κινητήρα. Είναι αυτοί οι διαλύτες που είναι διαβρωτικοί. Όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα, όσοι ασχολείστε με συνεργεία, είναι αυτά τα χημικά υγρά που ξεραίνουν και καταστρέφουν τις τσιμούχες. Τα σωληνάκια, τα μπέκ ψεκασμού, τις αντλίες και όλα αυτά που έχει το αυτοκίνητο εκεί πέρα στο σύστημά του, τέλος πάντων, και στη μηχανή του. Ωραία. Τώρα, νοθεία στο πετρέλαιο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί αναμειγνύουν πετρέλαιο θέρμανσης ή ναυτιλίας με πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ναυτιλίας είναι χημικά σχεδόν το ίδιο καύσιμο. Απλά το θέρμανσης και το ναυτιλίας έχουν πολύ χαμηλότερο φόρο. Τι κάνουν λοιπόν? Φέρνουν πετρέλαιο θέρμανσης και ναυτιλίας, το αναμειγνύουν με τις κίνησεις και γλιτώνουν λεφτά. Και δεν μπορεί να δει φυσικά ο άλλος των εισροών νεκροών το ότι μπαίνει, ας πούμε, πετρέλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι θέρμανσης. Αυτός βλέπει πόσα λίτρα μπήκανε και πόσα λίτρα βγήκανε. Υπάρχει και ένας έξτρα έλεγχος που πάνε και παίρνουν δείγμα για να δούνε στη βενζίνη πόσα οκτάνια έχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν το κάνει ποτέ κανένας ή το κάνουν πολύ σπάνια σε συγκεκριμένα πρατήρια. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Αλλιώς άστα να πάνε, να μην τα συζητάμε. Τώρα, υπάρχει και κάτι ακόμα όμως σε αυτό το ηλεκτρονικό κλείδωμα. Η νοθεία στην ποσότητα. Γιατί υπάρχει και η ποσοτική νοθεία, όπου το καύσιμο είναι καθαρό, αλλά ο καταναλωτής κλέβεται στην ποσότητα. Υπάρχουν πειραγμένες αντλίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κρυφά ηλεκτρονικά τσιπ, λογισμικά, στους μηχανισμούς των αντλιών. Δηλαδή το κόλπο ποιο είναι, για να τα πούμε όλα. Η οθόνη της αντλίας γράφει για παράδειγμα 50 λίτρα. Και ο οδηγός πληρώνει για 50 λίτρα. Αλλά στο ρεζεβουάρ έχουν μπει στην πραγματικότητα 45 λίτρα. Μιλάμε για μια απώλεια περίπου 5 με 10%. Και τα τσίπ αυτά τι κάνουν? Απενεργοποιούνται με τηλεχειριστήριο όταν εμφανίζεται ο έλεγχος. Και όταν βάζει με την αντλία δεν βλέπει ότι έχει θέμα. Μια χαρά 50 λίτρα έβαλε. Σας λέω τώρα πραγματάκια για να αρχίζετε λίγο να λειτουργείτε. Και για να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε σε τι κόσμο ζείτε και πόσο ευκολόπιστοι είστε. Πλερουά! Και όταν βγάλεις τις τσέπες και ανοίξεις το ρεζεβουάρ θα είναι άδειο. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην κλεψιά.
Εγώ αυτά περίμενα να συζητήσω με τον κύριο Μινόπουλο. Αλλά ο κύριος Μινόπουλος, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε. Εντάξει. Μπορεί να μην ήταν σήμερα στα καλύτερά του. Δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο. Καλά να είναι, υγεία να έχει. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα, κύριε Μινόπουλε. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Γιατί αλλιώς θα μέναν οι ακροατές ξεκρέμαστοι. Δεν ξέραν τι να πούνε. Θα τους λέγανε σήμερα ακούσαμε σε ρέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Έτσι τα λέγανε. Ακούσαμε σε ρέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Και όχι τίποτα. Θα βρίζανε εμένα. Σιγά μην βρίζανε εσάς. Εμένα θα λέγανε τι είναι αυτά που λες. Έτσι. Μπράβο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Όραμα 101,7 στην Ετωλακαρανία. Στο Ηράκλειο 95,8. Χαλκιδική 98,8. Νότος Νιούς 97,8. Και πάει λέγοντας. Αυτό το Νότος Νιούς γιατί δεν το κάνετε Ρόδος Νιούς. Και με μπερδεύετε. Και στα Ιωάννηνα βαράμε. Τι χαμός παγκοσμίως. Παγκοσμίως ακουγόμαστε κανονικά. Γροθιά στο κατεστημένο. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος μου, γροθιά στο κατεψυγμένο. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω ότι δεν έχει πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. 100% έχετε πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. Πολλές φορές βγάζετε κάτι από την κατάψυξη και δεν κουνιέται φίλο. Γροθιά στο κατεψυγμένο, και αυτό σωστό είναι. Σίγουρο. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε λες το. Το δικό σας. Όχι, όχι, βρήκα τώρα να βάλω την Πάολα. Την είδα σήμερα την Πάολα, πέρασε με το αυτοκίνητο. Ένα γκρι, μια γκρι Πόρσε, τσιπάκι. Περνάει από μπροστά, πήγα να περάσω τον δρόμο, περνάει εγκαζωμένο κιόλας. Και βλέπω η Πάολα οδηγός. Λέω, δες ρε φίλε που θα μας πατήσει η Πάολα, δεν θα το πιστεύουν στις ειδήσεις. Θα το γράφουν με κεφαλαία γράμματα. Η Πάολα πάτησε το σερέτη. Σαν ανέκδοτο θα είναι. Κι όμως θα με πατούσε η Πάολα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γι' αυτό θα βάλουμε λίγο Πάολα να τραγουδήσει, που έχει ωραία φωνή. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα να μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή. Γιατί υπάρχουν πολύ καρκινογόνα προϊόντα, κυκλοφορούν πολλά καρκινογόνα προϊόντα και νομίζω ότι και εκεί πέφτουμε θύματα. Όπως με τα πετρέλαια και με όλα αυτά, έτσι και εκεί πέφτουμε θύματα. Λοιπόν, τραγουδάκι δυναμικό με Ρόκο. Ο Ρόκος πρέπει σε αυτό το τραγούδι, νομίζω, η συμμετοχή του ήταν η Πάολα να πάει στην εκπομπή στην υγειά μας να τραγουδήσει. Και επειδή ο Ρόκος δεν προλάβαινε, πήγε λίγο πιο μετά. Και αναρωτιόντουσαν όλοι, πού είναι ο Ρόκος, ρε παιδιά. Γιατί ο Ρόκος δεν έχει έρθει ακόμα, έχουνε να πούνε μαζί το έτσι αγαπάω εγώ το τραγούδι. Και ξέρετε που ήταν ο Ρόκος. Ήταν στην πλατεία Συντάγματος με το Ρούτσι. Και παίζανε κιθάρα. Κάνανε απεργία πείνας μαζί και παίζανε κιθάρα. Ο Ρόκος με το Ρούτσι είναι στην πλατεία. Και μετά πήγε ο Καρβέλας. Και έφυγε μετά ο Καρβέλας με το Ρόκο και πήγανε μαζί στην υγειά μας. Και μετά τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Προφανώς και κάνω όλα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τραγουδάρα! Άκου εδώ φωνές τώρα, άκου φωνές. Άκου εδώ την Πάολα, πώς τραγουδάει. Πεις να με πατήσεις ρε, πώς πας έτσι να πούμε πάνω στη Τζιμισκή. Με 200 πάνω στη Τζιμισκή τραγουδίστρια πράγμα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους και προτείνει κατάργηση του τέλους επιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήττα μη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: 1,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Tobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Tobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Tobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
4: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα φοριού αξίας 20 ευρώ.
8: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μπριμίγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους
10: είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο του Άγιον Πνεύματα. Πρέπει να ξέρει.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Flash Κρήτη στους 98 και 5. Στους 95 και 8, συγγνώμη. Νότος News στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κλινικό διατροφολόγο και διαιτολόγο, τον κύριο Δημήτρη Χατζιπέτρου. Καλησπέρα, κύριε Χατζιπέτρου.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέπη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
12: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα και θα μας δώσετε τις δικές σας συμβουλές και θα μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και για εμένα προσωπικά και για το ακροατήριο.
13: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
12: Λοιπόν, κύριε Χατζιπέτρου, πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω αναρωτιέται πλέον το τι μπορεί να φάει, το τι δεν μπορεί να φάει. Πολλοί αναρωτιούνται ποιες είναι οι καρκινογόνες ουσίες, το αν υπάρχει μία, ας πούμε, επιλογή το να τρώνε υγιεινά και το πώς μπορούν να καταφέρουν να ξεχωρίζουν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
13: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πολυδιάστατο και πολυσύνθετο. Σίγουρα υπάρχουν τροφές οι οποίες έχει αποδειχθεί με μεταναλύσεις και στατιστικές μελέτες ότι είναι υπεύθυνες για τον επιπολασμό του καρκίνου, για τις αυξήσεις των καρδιακών συμβαμάτων και όχι μόνο για τα καρκινικά ή καρδιαγγειακά.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
15: Και συνεχίζουμε μαζί.
13: Το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή μας. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα ως επιτοπλίστων είναι υπεύθυνα για τις αλλοιώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετέπειτα στον οργανισμό μας, στην εμφάνιση καρδιακών ή και καρκινικών συμβαμάτων και ούτω καθεξής προβλήματα τα οποία συνδυάζονται με την υγεία. Ναι. Είναι τρόφιμα τα οποία τα βρίσκουμε συνήθως σε κάθε σπίτι. Μιλάω για τα επεξεργασμένα κρέατα, λαντικά. Η έλλειψη των φρούτων από τη διατροφή μας, αλλά και θα σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και τα φρούτα πλέον δεν είναι τα ίδια φρούτα τα οποία είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και όλα αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι ασφαλή για την υγεία μας στο μέλλον. Σίγουρα μπορεί να έχουν βιταμίνες, μπορεί να έχουν ισοδιοποιητικές ίνες τα οποία χρειάζεται η διατροφή μας, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μετέπειτα αυτά ή τι ακριβώς περιέχουν μέσα. Όταν δηλαδή παραδείγμα χάρη οι καρποί ή τα λαχανικά τα οποία τρώμε είναι από υβρίδια, αντιλαμβάνεστε το κίνδυνο εδώ.
12: Βέβαια. Άρα υπάρχουν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, που είναι ελάχιστα επεξεργασμένα ή άλλα που είναι υπερεπεξεργασμένα.
13: Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι παλιότερα ένας τρόπος συντήρησης ήταν τα καπνιστά. Το να καπνίζουν κάποια κρέατα. Έτσι δεν είναι?
12: Ναι.
13: Παλιότερα πώς τα καπνίζανε? Με φυσικό τρόπο. Πλέον, αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και καταναλώσετε ένα τρόφιμο το οποίο είναι καπνιστό, όπως παραδείγματος χάρη μια γαλοπούλα καπνιστή, λέω εγώ, επί παραδείγματος, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν. Το καπνισμά γίνεται με υγρά, με χημικά υγρά, γίνεται χημική γεύση. Αυτό δεν είναι ένας φυσικός τρόπος. Δεν επιτυχάνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα της συντήρησης του τροφίμου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε ως επιτοπλίστων είναι τα συντηρητικά και τα επεξεργασμένα. Δηλαδή τα μητρώδη και τα νητρικά τα οποία περιέχουν μέσα τα τρόφιμα αυτά για να μπορέσουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Σίγουρα είναι επιβλαβή για την υγεία. Κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στα τρόφιμα από την άποψη ότι τι θα προκαλέσουν κάτι, να δούμε και τι κάνει καλό. Να δούμε ποια τρόφιμα μας βοηθούν.
12: Ναι.
13: Δεν καταναλώνουμε πλέον θετικές ίνες όπως καταναλώναμε πριν από κάποια χρόνια. Ο σύγχρονος άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταναλώνει τριπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης από ό,τι καταναλώνει το 1990. Τι γίνεται όμως με τη φυτική ίνα? Τι γίνεται με τα αντιοξειδωτικά? Τι γίνεται με τα τρόφιμα τα οποία έχουν ενεργετικές ιδιότητες? Τα αγνά τρόφιμα, το μέλι. Γιατί χρησιμοποιούμε επί παραδείγματι τόσο πολύ αλάτι και συντηρητικά στη διατροφή μας και δεν βάζουμε μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος, θυμάρι, ρίγανη,
12: μπαχαρικά, βέβαια.
13: Μπαχαρικά, τα οποία θα προσδώσουν και μια γεύση. Ξέρετε, υπάρχει και μια μελέτη της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος όπου έχει δώσει τέτοιες συστάσεις ως προς την αποφυγή του αλατιού, του νατρίου δηλαδή, γιατί και να προσδώσουμε γεύση στα φαγητά μας με φυσικά μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε και μία ευεξία, να έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και ξέρετε, όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά. Μιλήσω για ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ένα τρόφιμο το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε στη διατροφή μας και αυτό είναι το ψάρι. Το ψάρι είναι πλούσιο σε πολυακόριστα λιπαρά οξέα. Τα λεγόμενα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Πάρα πολλοί κόσμοι καταφεύγει σε τρόφιμα και ψάρια τα οποία είναι μεγάλο μεγέθος. Ας πούμε ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο σολομός. Το καλό είναι να τρώμε λιπαρά ψάρια για να προστατεύσουμε την καρδιά μας και το καρδιαγγειακό μας σύστημα, αλλά να τρώμε μικρού μεγέθους.
12: Μικρού μεγέθους, είπατε.
13: Μικρού μεγέθους, και θα σας εξηγήσω τον λόγο.
12: Ναι.
13: Ξέρετε, στη φύση υπάρχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές.
12: Ναι.
13: Υπάρχουν οι βαθμίδες καταναλωτών. Όταν το περιβάλλον είναι μολυσμένο από τον παραγωγό, ένας καταναλωτής πρώτης βαθμίδας για να βάλει ένα κιλό σώματος στο δικό του σώμα πρέπει να καταναλώσει περίπου 100 κιλά από μια χαμηλότερη βαθμίδα καταναλωτή παραγωγού. Αυτό εκθετικά στον μεγάλο καταναλωτή μεγάλης βαθμίδας αντιλαμβάνεστε πόσο εκθετικά η συγκέντρωση π.χ. βαρέων μετάλλων μπορεί να αυξηθεί. Αν δηλαδή η σαρδέλα που τρώει τον πλακτόν, λέμε υποθετικά,
12: ναι,
13: π.χ. βάλει καταναλώσει 100 κιλά πλακτόν, έχει μια συγκέντρωση βαρέων μετάλλων α. Αν ένα ψάρι μεγαλύτερο για να φάει μια σαρδέλα έχει καταναλώσει 100 κιλά σαρδέλες, λέμε ένα παράδειγμα, φαντάζεται πόσο εκθετικά μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στον μεγαλύτερο καταναλωτή. Και ποιος είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας? Ο άνθρωπος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς την πληρώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει τέτοια τρόφιμα.
12: Καταλαβαίνω, βέβαια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το φρέσκο κρέας, για παράδειγμα.
13: Το φρέσκο κρέας είναι ένα. Κοιτάξτε, το κρέας πλέον επειδή. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με την κατανάλωση του κρέατος. Παν μέτρων άριστον, όπως έλεγαν και αρχαίοι. Σε όλα πρέπει να καταναλώνουμε τα πάντα με μέτρο. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Έχει βγει φέτος μια καινούργια διατροφική πυραμίδα, η οποία ήρθε από Αμερική. Όπου δίνει ότι στη βάση της διατροφής μας πρέπει να έχουμε περισσότερο κρέας και περισσότερο κατανάλωση πρωτεΐνης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακόμα μπορεί να σταθεί. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και να πιθανολογήσω είναι το εξής, ότι στην παλαιότερη διατροφική πυραμίδα, η οποία είχε σχηματιστεί από την Αμερική, είχε δημιουργηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής, όπου η βάση του Υπουργείου Γεωργίας ποια ήταν, η κατανάλωση σιτηρών, αυτά δεν παράγουν οι Αμερικάνοι. Οι γεωργοί τους.
12: Ναι.
13: Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι στοχευμένο κάτι τέτοιο. Δηλαδή το να καταναλώνουμε πάρα πολύ όσπρια και ψωμιά και σιτηρά. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε δει ότι στη μεσογειακή μας διατροφή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
12: Άρα το να τρώμε ας πούμε φρέσκο κρέας, φρούτα, λαχανικά και κάποια τέτοια προϊόντα είναι καλό.
13: Είναι καλό και είναι το ιδανικό. Απλά να μην ξεφεύγουμε σε ποσότητα και να μην κάνουμε υπερβολές.
12: Κύριε Χατζηπέτρου, για το τυρί, συγγνώμη, για το τυρί, τι έχετε να πείτε?
13: Για το τυρί, είναι ένα προϊόν γαλακτοκομικό, έχει υποστεί μια ζύμωση, δεν είμαι αρνητικός, στην κατανάλωση τυριού. Θεωρώ ότι το καλύτερο τυρί το οποίο μπορεί να καταναλώνει κάποιος είναι το κατσικίσιο τυρί.
12: Ωραίο.
13: Θα είμαι επιφυλακτικός όμως ως προς την συγκέντρωση του νατρίου την οποία έχει. Δυστυχώς το τυρί έχει υψηλά αυξημένο ποσοστό νατρίου μέσα του.
12: Μπορούμε να το καταλαβαίνουμε άμα είναι πολύ αλμυρό, δηλαδή ότι έχει τόσο υψηλά ποσοστά.
13: Αυτό μπορούμε δυστυχώς να το καταλάβουμε, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπική επίγευση του καθενός, ξέρετε. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την διατροφική ετικέτα του προϊόντος.
12: Ναι.
13: Με καλό δηλαδή να καταναλώνουμε τρόφιμα και τυρί χαμηλά σε νάτριο.
12: Mm-hmm. Επίσης με ρωτάνε οι ακροατές, ας πούμε, για το ψωμί, το οποίο και αυτό, ας πούμε, πολλές φορές έχει αλάτι. Για το ψωμί γενικά, το άσπρο ψωμί, από όσο γνωρίζω, δεν είναι και τόσο υγιεινό.
13: Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, η κατανάλωση του ψωμιού που πρέπει να γίνεται είναι η εξής. Πρέπει να καταναλώνουμε και συνθετούς αλλά και απλούς υδατάνθρακες. Η αναλογία πρέπει να είναι 3 προς 1. Τι εννοούμε σε αυτό? Παραδείγματος χάρη, στις 4 φέτες ψωμί, οι 3 φέτες πρέπει να είναι από μαύρο ψωμί ολικής αλέσσος.
12: Μόνο 3 φέτες, ε!
13: Όταν λέω παραδείγματος χάρη, έτσι αναφέρω, αν έχουμε να καταναλώσουμε 4 φέτες ψωμί,
12: ναι,
13: σας λέω, οι 3 πρέπει να είναι μαύρο, η μία πρέπει να είναι λευκό. Αυτή είναι η αναλογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε στους σύνθετες με τους απλούς υδατάνθρακες.
12: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ας πούμε, και το διακομωδώ, ναι, εγώ που τρώω μια μπαγκέτα έχω πέσει πολύ έξω. Έχω πέσει πολύ έξω, κύριε Χατζηπέτρου.
13: Εξαρτάται πώς η μπαγκέτα, αν την καταναλώνετε μέσα σε μια μέρα ή αν γυμνάζεστε ή αν έχετε,
12: ναι,
13: αυξημένο.
12: Ποια μέρα? Ποια μέρα, μέσα σε μια. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, υπερεπεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι, ας πούμε, τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, τα αναψυκτικά, τα γλυκά.
13: Εδώ.
12: Αυτά τα αγαπάει πολύ ο κόσμος, από ό,τι βλέπω.
13: Τα αγαπάει δυστυχώς πάρα πολύ ο κόσμος και είναι τα τρόφιμα τα οποία ευθύνονται για την κακή διατροφική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρετε, παλαιότερα είχαμε πολύ καλά επίπεδα παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει να είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά καταναλώνουν τέτοια τρόφιμα, και λοιπόν θα το πάω και λίγο πιο βαθιά, αν μου επιτρέπετε. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της καθημερινότητας, που αντί να κάτσουμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας, επειδή δουλεύουμε όλη μέρα, τρέχουμε σπανικόβλητοι, η μητέρα ή η νοικοκυρά στο σπίτι δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή να κάθεται να μαγειρεύει υγιεινά ή να ετοιμάζει το κολατσό στα παιδιά. Δυστυχώς καταφεύγουν στο να πάμε κάτι από το κυλικείο, ένα πατατάκι, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, ένα γλυκτζούρι. Αυτά, αν μπορούσαμε να τα περιορίσουμε, θα ήμασταν πολύ πιο καλά στη διατροφική μας πορεία. Βέβαια, έχουν γίνει και από τα Υπουργεία, ξέρετε, Υπουργεία Παιδείας, έχουν βγει κάποιες εγκύκλειες, όπου κάποιοι κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στα κυλικεία, γιατί ανοίγει και η σχολική χρονιά, να πούμε κάτι και γι' αυτό.
12: Βέβαια.
13: Επιβάλλουν στα κυλικεία να έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Και όντως έχει γίνει μια πολύ καλή κίνηση πάνω σε αυτό, στο να περιορίσουν τα πάρα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν έχουν και ένα κριτήριο, δεν τους νοιάζει τι είναι υγιεινό και τι όχι. Νοιάζει τι είναι νόστιμο. Και δυστυχώς τα νόστιμα είναι και συνήθως αυτά τα οποία δεν είναι τόσο υγιεινά. Μπορούμε να βρούμε υγιεινά και νόστιμα τρόφιμα, αλλά θέλει κάποια λίγο μελέτη παραπάνω σε αυτό το κομμάτι.
12: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που είπατε για την παχυσαρκία, το ότι τα έτοιμα αυτά γεύματα ίσως έχουν αποκτήσει μια δυναμία οι άνθρωποι και θέλουν να τρώνε τέτοια γεύματα, γιατί βαριούνται κιόλας? Γιατί, από όσο γνωρίζω, πολλοί που κάνουν, ας πούμε, διατροφή λένε ότι θέλει πάρα πολύ ώρα να περνάω στην κουζίνα για να μπορώ να συμβαδίσω με αυτό που μου έχουν πει.
13: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Ο χρόνος είναι τέτοιος και η κούραση, οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τέτοιοι που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σοβαρά ή να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή πάνω στην παρασκευή των φαγητών που θα καταναλώσουμε. Ένας δείκτης επίσης Αν θέλετε να σας πω, μιας οικονομικής κατάστασης μιας χώρας είναι και η οικονομικής κατάστασης ενός νοικοκυριού. Είναι και η κατανάλωση των τροφίμων. Τα παλαιότερα χρόνια, ξέρετε, η παχυσαρκία ήταν χαρακτηριστικό των πλούσιων οικογενειών. Πλέον η παχυσαρκία είναι χαρακτηριστικό των χαμηλότερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων. Δυστυχώς. Γιατί? Γιατί όταν δεν έχεις, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα να δαπανίσεις ένα αλφα ποσό για να καταναλώσεις μια αλφα ποιότητα φαγητού, να αγοράσεις κάτι το οποίο κοστίζει, όπως πάνω στο κρεοπωλείο, στο σούπερ μάρκετ, πόσο πήγε το μοσχάρι, πόσο πήγε το κρέας. Οι τιμές σε κάποια τρόφιμα έχουν γίνει απαγορευτικές. Δεν θα καταφύγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο να πάει να δώσει 1-2 ευρώ για να καταναλώσει π.χ. ένα χοντό, και πάλι χωρίς να στοχοποιώ το συγκεκριμένο τρόφιμο, το λέω.
12: Ναι.
13: Το αντιλαμβάνεστε. Και ξέρετε ποιο είναι επίσης ανησυχητικό σε αυτή την όλη ιστορία? Έχουμε, σύμφωνα με μεταναλύσεις, έχουμε αύξηση των συμβαμάτων ζαχαρόδους διαβήτη. Λέγεται ότι το 2060 μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο επιπολασμό στο ζαχαρό διαβήτη που μπορεί πάνω από το 50% του πληθυσμού να είναι διαβητικό.
12: Τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη.
13: Δεν είναι τόσο ότι ευθύνεται η ζάχαρη. Ευθύνεται ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας θα μεταβολιστεί σε γλυκόζη, και η γλυκόζη επίσης θα δημιουργήσει τα προβλήματα του ζαχάρου. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίσταση στην ισουλίνη λόγω αύξησης της παχυσαρκίας. Δυστυχώς είμαστε από τους πρωτοπόρους στην παχυσαρκία στην Ευρώπη.
12: Συγγνώμη τώρα, κύριε Χατζηπέτρου. Στην ουσία η παχυσαρκία συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο? Αυτή η υπερήσια ζάχαρη αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος?
13: Ναι, αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος έχει αυξημένα ποσοστά λίπους, έχει αυξημένες ορμόνες και παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δηλαδή, η οποία παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατός του και μπαίνει στην κυκλοφορία, δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκλειδώσει τα κύτταρα έτσι ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν μέσα τους την γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο.
12: Έχουν και θέμα με το πάγκρεας.
0: Η ώρα είναι 3:30.
16: Θα σου κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
17: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
18: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
19: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
20: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
21: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
20: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
21: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
20: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
22: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
3: Ράδιο Γάμα
23: 94FM.
3: Αχαΐα.
23: Ηλία.
3: Έτωλο Ακαρνανία.
23: Και www.radiogamma.gr.
12: Μετά έχουμε στέβια. Έχουμε ασπαρτάμι. Έχουμε και άλλα γλυκαντικά. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε... Τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα θα αναφέρω και μια εταιρεία είναι τι διαφορά μου λέει ο άλλος έχει να πίνω μια απλή κοκακόλα από το να πίνω μια κοκακόλα zero. Ή τι διαφορά έχει ας πούμε να πιω ένα καφέ με στέβια ή με μια ζάχαρη. Ή άλλος μου λέει το πιο υγιεινό είναι να βάζω στο καφέ μέλι. Ξέρω εγώ υπάρχουν κάποιες διαφορές, εξηγήστε μας λίγο.
13: Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχουν διαφορές. Οι υδατάνθρακες και τα χωρίζονται καταρχάς σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους απλούς και τους σύνθετους. Και είναι οι μονοσαχαρίτες, δισαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Ωραία. Οι γλυκαντικές ουσίες ανήκουν στους πολυσαχαρίτες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι το εξής. Έχουμε παράξει, έχουμε βρει κάποιες γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες είναι η φρουκτόζη, η ζαχαρόζη, είναι απλοί υδατάνθρακες. Δηλαδή γίνονται μονοσαχαρίτες, είναι μονοσαχαρίτες ή δισαχαρίτες. Σίγουρα το να καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ζάχαρη είναι κάτι καλό. Γιατί περιορίζουμε τη γλυκόζη και τη ζάχαρη στον οργανισμό μας. Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι ουσίες επικίνδυνες. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την ασπαρτάμι. Η ασπαρτάμι είναι μια ουσία η οποία είναι 200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Όλα τα αυτά απαγορεύεται να καταναλώνεται σε μια περίοδο εγκυμοσύνης. Διότι μπορεί να αποβεί τοξική.
12: Η ασπαρτάμι.
13: Μάλιστα.

0: πολλοί διαιτώμενοι μου το ζητάνε. Δεν είμαι αντίθετος αυτό. Το μέλι είναι ένα προϊόν από τα αρχαία χρόνια, το ξέρει ο άνθρωπος, είναι προϊόν της φύσης, το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ υγιεινό, πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. Γιατί να μην καταναλώνουμε μέλι? Βεβαίως θα το καταναλώνουμε το μέλι, είναι πάρα πολύ καλό και υγιεινό. Γιατί να μην καταναλώνουμε φρούτα?
1: Το μέλι στον καφέ οπότε είναι το καλύτερο από τα υπόλοιπα.
0: Τώρα στα θέματα της γεύσης, τι να σας πω, ο καθένας είναι...
1: Μιλάμε για την υγεία, καφέ. Για την υγεία, δηλαδή άμα σας ρωτούσα, τι να βάλω στον καφέ, κύριε Χατζηπέτρου, να βάλω ζάχαρη, στέβια, να βάλω σιρόπι σφενδάμου, να βάλω νέκταρα αγάβης, να βάλω μέλι, τι να βάλω?
0: Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα να πάρετε την καφέινη την οποία χρειάζεστε από το τσάι και να πιείτε ένα πολύ ωραίο τσάι με μέλι.
1: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
0: Για να πάρετε τεΐνη, κατεχολαμίνες και όλα τα αντιοξειδωτικά τα οποία παρέχονται και από τα αφεψίματα του τσαγιού.
1: Ναι, αλλά το τσάι δεν μας ξυπνάει τόσο πολύ.
0: Δοκιμάστε και κάποια τσάγια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατά. Μαύρο τσάι. Εντάξει, είναι. Σίγουρα η καφέινη που περιέχεται στον καφέ μας ξυπνάει όντως.
1: Μας ξυπνάει, βέβαια, απλά μετά μας ρίχνει κιόλας από όσο γνωρίζεις. Δηλαδή μας ξυπνάει για λίγο και μετά μας ρίχνει.
0: Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε μια βάση σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα ενεργειακά ποτά. Και δυστυχώς, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, γίνεται και ευρεία κατανάλωση αυτών από οι όλο και μικρότερες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με κάποιες μεταναλύσεις οποίες είχαν γίνει, έδειχναν ότι η ποσότητα της καφείνης που περιέχουν και ζάχαρης είναι τέτοια που μπορεί να παρατηρήσουμε, πώς να σας το πω, αν κάνουμε μια μελέτη, καρδιαγγειακή μελέτη αυτού του ανθρώπου, μπορεί να δούμε ότι η καρδιά του μετά από κατανάλωση τέτοιων ποτών μπορεί να μοιάζει με κάποιον ο οποίος είναι ήδη μεταφραγματίας.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Στρεσάρουν πάρα πολύ, δηλαδή. Το να καταναλώσει ένας ενεργειακό ποτό μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το να το καταναλώνει καθημερινά όμως και να το καταναλώνουν ιδιαίτερα νέα μικρά παιδιά, αυτό ναι, δεν είναι υγιεινό. Εκεί ναι, θα πρέπει να σταθούμε και να δείξουμε προσοχή.
1: Και εγώ τώρα που το λέτε, σε μια έρευνα που είχα παρακολουθήσει, έλεγε ότι αυτά τα ενεργειακά ποτά μπορούν να προκαλέσουν και κρίσεις πανικού, χωρίς να μπορεί να το καταλάβει. Με την ψυχολογία φυσικά και με το άγχος και με το στρες να συνδυάσουν τις ταχυπαλμίες και να βρεθούν σε σημείο πανικού.
0: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά συμβάματα που πηγαίνουν παιδιά σε νοσοκομεία μετά από κατανάλωση ενεργειακών ποτών.
1: Ναι. Και το χειρότερο, ναι, κύριε Χατζηπέτρου, συγγνώμη, το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ανάμιξη με αλκοόλ.
0: Α, τώρα είπατε ένα θέμα το οποίο ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Σεράτη. Ναι, καταναλώνουμε ενεργειακά ποτά, καταναλώνουμε ενεργειακά ποτά με αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, υπήρχε μια νομοθεσία στο εξωτερικό, δεν μπορούσαν να σου σερβίρουν μαζί ενεργειακό ποτό, μαζί με αλκοολούχο ποτό. Το σέρβιραν και το παρήγγειλνες νομίζω ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν επιτρέπεται αυτό ή όχι. Αλλά...
1: Γιατί θα γίνει κανένας έλεγχος ποτέ?
0: Τι να πούμε σε αυτό, δεν το ξέρουμε.
1: Το αλκοόλ πάντως δεν πρέπει να το πίνουμε με τίποτα. Δηλαδή είναι βλαβερό.
0: Κοιτάξτε, όπως προείπαμε, αν μέτρων άριστον το να καταναλώνουμε μια φυσιολογική ποσότητα όπως π.χ. ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επιβλαβές. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι και υγιεινό. Δηλαδή προάγει την υγεία. Ξέρετε, το κόκκινο κρασί περιέχει μέσα λικοπένιο. Το οποίο λικοπένιο έχει φανεί ότι έχει ευρετικές ιδιότητες, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, έχει καρδιοπροστατευτική δράση, προλαμβάνει στις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους και στους άντρες για τον καρκίνο των όρχων. Δηλαδή έχει υδαργητικές ιδιότητες που τις χρειαζόμαστε.
1: Το κόκκινο κρασί.
0: Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έλεγε ότι ένα ποτήρι τσίπουρο, αλλά ένα σφινάκι την ημέρα, έχει ευρεγετικές ιδιότητες για την καρδιά. Ποιος όμως εξ ημών μένει στο ένα?
1: Ποιος μένει στο ένα? Και τώρα που λέτε για το κρασί, η μπύρα. Για πείτε μας για την μπύρα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται της μπύρας.
0: Ωραίος παραλληλισμός.
1: Ναι, πολύ μπύρα, πολύ μπύρα.
0: Η μπύρα είναι ένα προϊόν, καταρχάς θεωρείται πλήρης διατροφή η μπύρα. Προϊόν ζύμωσης από κρυθάρι,

0: πλούσια σε βιταμίνη B, και μάλιστα συμπλέγματος βιταμίνης B. Η κατανάλωση της δεν θεωρούμε ότι είναι κακή. Το καλοκαίρι μας τραβάει κιόλας, γιατί μας ξεδιψά. Χαμηλή συγκέντρωση, 5% αλκοόλ. Θερμιδικά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ. Απλά σας λέω, όπως προείπα, παν μέτρων άριστον. Δυστυχώς δεν μένουμε ποτέ στο αίμα.
1: Ναι, έχει αρκετές θερμίδες πάντως η μπύρα.
0: Έχει αρκετές θερμίδες. Να το βάλουμε κάτω και να δούμε. Αν καταναλώσουμε στα 100 ml 5%, σημαίνει ότι στα 100 ml ποτού περιέχονται 5 γραμμάρια υδατάνθρακα. 5 γραμμάρια αλκοόλης. Ναι. Ένα γραμμάριο αλκοόλης θα αποδώσει 7 θερμίδες. 5-7, 5-5.
1: Τώρα συγγνώμη θα το θέσω έτσι, αλλά είναι μια λαϊκή έκφραση. Είναι αυτό που λένε, φίλε, έκανες μπυροκυλιά. Και δικαιολογείται αυτό, ας πούμε.
0: Θα σας εξηγήσω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί ο αλκοόλ, καταρχάς τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τα συστατικά τα οποία έχουν θερμίδες και αποδίδουν θερμίδες, είναι τρία. Είναι οι πρωτεΐνες που αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, οι υδατάνθρακες που επίσης αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και τα λίπη, τα οποία λίπη αποδίδουν 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Το αλκοόλ είναι υδατάνθρακας και αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Με όλα τα αυτά, κατά το μεταβολισμό του, ακολουθεί τους ίδιους μεταβολικούς δρόμους που ακολουθεί και το λίπος. Γι' αυτό αποθηκεύεται πιο εύκολα στην κοιλιά. Να το πούμε λαϊκά.
1: Και πώς...
0: Αυτό...
1: Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
0: Παρακαλώ, πείτε μου εσείς.
1: Όχι, στην ουσία συσσωρεύεται αυτό το λίπος, το σπλαχνικό λίπος, πώς λέγεται. Σπλαχνικό λίπος.
0: Σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος το οποίο υπάρχει κάτω από τους μυς, κάτω από το περιτόνιο, το οποίο προστατεύει τα όργανα, αλλά και η αυξημένη συγκέντρωση και αυτή είναι επιβλαβής.
1: Πώς, να το πω πιο απλά για να... Γιατί,
0: το κοιλιακό.
1: Το κοιλιακό αυτό λίπος πώς φεύγει, κύριε Χατζηπέτρου, για ρωτάει ο κόσμος.
0: Αυτό το λίπος φεύγει με... Θα σας πω, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε με φυσιολογική και ισορροπημένη διατροφή και με το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα και να προκαλέσουμε στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσουμε τη λιπόλυση. Πώς γίνεται αυτό? Με αερόβια άσκηση. Και όταν λέμε αερόβια άσκηση, γιατί μιλάμε για διατροφή, αλλά δεν μιλάμε καθόλου και για την άσκηση. Ο οργανισμός μας εξαντλεί όλα τα αποθέματα του μυϊκού και υπατικού του γλυκογόνου σε αερόβια άσκηση μέχρι το πρώτο μισάωρο στις 35 λεπτά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε περπάτημα γρήγορο, έντονο, έτσι ώστε να καταλάβουμε διαφορά στην αναπνοή, στους φυγμούς μας, αλλά πάνω του μισάωρου. Πρακτικά και ουσιαστικά, ο λίπος αρχίζει να καίγεται μετά το μισάωρο. Το να πω ότι κάνω μισή ώρα περπάτημα, ναι, είναι ιδανικό, το συστήνουν και οι καρδιολόγοι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ καλό, ενεργητικά ωφέλη, απελευθέρωση ενδορφινών, ναι. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε λιπόλυση, πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω, να περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Ή να κάνουμε άσκηση. Και όταν λέω άσκηση, μπορούμε να κάνουμε και κολύμβηση. Τώρα το καλοκαίρι είναι μια... Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να ασκηθούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, έτσι όπως το περιγράφεται, φεύγει μόνο ανεβαίνοντας στο Γολγοθά. Γιατί η αερόβια άσκηση είναι λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί είναι και καλό για την υγεία μας. Κύριε Χατζηπέτρου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα τουλάχιστον. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είχε κιλάκια. Ήταν εκεί 130 κιλά. Ακούστε τώρα. Σταμάτησε να πίνει ζάχαρη. Σταμάτησε να τρώει υδατάνθρακες. Και σταμάτησε να τρώει και τα ψωμιά αυτά, όλα τα άκοψε αυτά. Και τα όσπια σταμάτησε και τα μακαρόνια και όλα. Τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τρώει ζάχαρη και υδατάνθρακες. Και έχει ξεπριστεί.
0: Ναι. Είναι λογικό. Έχει αποκλείσει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα τροφίμων μακροθρεπτικών συστατικών, τις υδατάνθρακες.
1: Και πίνει και πολύ νερό, το νερό. Για πείτε μας για το νερό.
0: Α, πολύ σημαντικό. Το νερό είναι μια... Καταρχάς είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν έχει θερμίδες, έτσι. Είναι πολύ ενεργητικό. Σαν να σκεφτείτε ότι το 70-80% του σώματος μας είναι νερό, αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα της κατανάλωσής του. Βοηθά το νερό πώς, με ποιον τρόπο. με την, το να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού του. Τι εννοούμε με αυτό? Λαμβάνουμε θερμίδες, λαμβάνουμε ενέργεια για να μπορέσουμε να κάνουμε διαδικασίες στον μεταβολισμό μας, για να μπορέσει να λειτουργεί ο οργανισμός μας και να μπορέσουμε να κάνουμε, κάνουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι. Τα προϊόντα καταβολισμού ο οργανισμός τι τα κάνει, τα αποβάλλει. Τα προϊόντα καταβολισμού του μεταβολισμού. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός μας θα κάψει και θα παράξει ένα θερμιδικό λεώνασμα ή έλλειμμα, όταν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας θερμίδες, τι γίνεται μετά? Πρέπει να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να αποβάλει κάποια αμινοξέα τα οποία δεν χρειάζεται γιατί έχει κάνει ίδιος πρωτεϊνοσύνθεση, γιατί έχει κάνει, έχει φτιάξει, έχει αναπληρώσει ιστούς. Αυτά τα αποβάλλει μέσω των ούρων, μέσω του υδρότα, μέσω της αναπνοής. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας. Εγώ που θέλω να σταθώ είναι ότι πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να μπορεί να αποβάλει τις τοξίνες και τα προϊόντα καταβολισμού. Οι τοξίνες όταν συγκεντρώνονται στον οργανισμό μας τον μπλοκάρουν. Μπλοκάρουν τον μεταβολισμό μας.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση στην οποία πολλοί άνθρωποι αποκτούν θυροειδή και ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι οδηγεί, ας πούμε, στο να αποκτούν αυτά τα προβλήματα, τι πρέπει να προσέξουν.
0: Εντάξει, να δείτε, συνήθως οι θυροειδοπάθειες μπορεί να προκληθούν ή να είναι προϊόντα αυτοάνωσων νοσημάτων, να είναι αποτελέσματα αυτοάνωσων νοσημάτων, όσο επιτοπλίστων είναι.
1: Βέβαια.
0: Ή και κληρονομικότητας. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε δει ότι δύο γονείς έχουν όζους, σίγουρα θα ελέγξουμε και το παιδί αν έχει όζους. Και στην ηλικία που εμφάνισαν οι γονείς. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοάνωσα, δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα όσον αφορά τις θηροειδοπάθειες. Αν θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σερέτη. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα με το θηροειδή του και δεν το γνωρίζει. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με μια εξέταση έναν ενδοκρινολόγο, να κράψουμε κάποιες εξετάσεις, οι ενδοκρινολόγοι είναι καταλληλότεροι γι' αυτό, να μας πούνε πού να σταθούμε και τι να προσέξουμε. Από εκεί και έπειτα όμως, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θηροειδή μας αδένα, διότι είναι ο αδένας ο οποίος είναι και ως επιτοπλίστων υπεύθυνος για το βασικό μας μεταβολικό ρυθμό.
1: Κρατάει δηλαδή την ισορροπία.
0: Βεβαίως. Εξού και ο υπερθυροειδισμός ή υποθυροειδισμός ή αλλιώς χασιμότο. Ο θυροειδής αδένας παίρνει το ιόδιο και δεσμεύει το ιόδιο. Μία από τις λειτουργίες που κάνει να δεσμεύει το ιόδιο από το αίμα. Όταν έχουμε έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό μας, αυτό σαν αδένας, για να τραβήξει περισσότερο ιόδιο, τι κάνει, μεγαλώνει, υπερτρέφεται. Με τα συνέπεια ότι έχουμε υπερθυροειδισμό. Και την αντίστοιχη κατάσταση όπου έχουμε υποθυροειδισμό, με ό,τι συμβάνοντα και συμπτωματολογία έχει κάθε και αντίστοιχη περίπτωση. Στον υπερθυροειδισμό, παραδείγματος χάρη, έχουμε εξοφθαλμία, έχουμε αδυνάτισμα, χάνει ο άνθρωπος και η συνέχεια, δηλαδή ο μεταβολισμός του και η συνέχεια. Και να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλοί κόσμος τον μπερδεύει. Και δεν ξέρει τι είναι. Ακούμε την έννοια του μεταβολισμού. Τι είναι ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας και είναι οι διαδικασίες οι αναβολικές και οι καταβολικές. Τι είναι αναβολική διαδικασία και τι είναι καταβολική διαδικασία? Αναβολική διαδικασία είναι όταν έχουμε από χαμηλότερης ενεργειακής συγκέντρωσης ουσίες και συνθέτουμε μία υψηλότερης. Όπως παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός παίρνει αμινοξέα και συνθέτει πρωτεΐνες για τον ίδιο για να αναπληρώσει δικούς του ιστούς. Καταβολισμός είναι όταν από υψηλή συγκέντρωση ουσίες χημικές τις αποδομεί, τις διασπά για να πάρει απλά δομικά στοιχεία. Διασπά μια πρωτεΐνη για να πάρει κάποια αμινοξέα τα οποία του χρειάζονται για να συνθέσει και αυτός μετά άλλες ουσίες. Αυτό ονομάζεται καταβολισμός. Το σύνολο των διαδικασιών του αναβολισμού και του καταβολισμού είναι ο μεταβολισμός. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το φαινόμενο αυτό που εξηγήσαμε σε κάποια φάση για τη μαγειρική. Χρησιμοποιούμε πολύ ελαιόλαδο. χρησιμοποιούμε πολύ λάδι γενικά στα φαγητά. Είναι καλό αυτό ή κακό?
0: Το ελαιόλαδο δεν είναι κακό να το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, το αλλά θέλει, ας πούμε, και... λίγο όριο, θέλει λίγο να το ρυθμίσουμε.
0: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από άποψη θερμίδων, αλλά να σας πω και κάτι. Αν έχουμε ελαιόλαδο, καταρχάς στην Ελλάδα θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο. Υπάρχουν όμως κάποια τρόφιμα, όπως τα τηγανιτά, τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μία φορά, μία-δύο φορές. Πέραν τις μία-δύο φορές τηγανίσματος, π.χ. πατάτες τηγανιτές από δύο-τρεις φορές στο ίδιο λάδι, το λάδι ταγγίζει. Το λάδι μετά γίνεται επικίνδυνο. Δεν είναι ευεργετικό. Γι' αυτό συνήθως στα τηγανίσματα χρησιμοποιούμε ηλιέλαια και σπορέλαια, τα οποία έχουν περισσότερο ανθεκτικότητα στην θερμική επεξεργασία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα τηγανίσματα.
1: Ναι.
0: Το ελαιόλαδο πρέπει να το καταναλώνουμε ομό. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή στη σαλάτα βάζεται λάδι. Να το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να το καταναλώνουμε και στα μαγειρευτά μας, τα λαδερά. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν θα το χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο στο μαγειρευτό. Το πρόβλημα ξέρετε πού θα είναι, όταν θα κάνουμε παραδείγματος χάρη κάποιο λαδερό φαγητό και θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο. Εκεί ναι, δεν είναι σωστό. Και θα σας πω και κάποια άλλη μία μικρή λεπτομέρεια που συνήθως όλοι την κάνουμε. Έχετε παρατηρήσει ότι χρησιμοποιούμε φαγητά τα οποία συνήθως τα... Ας πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω αρέσει σε όλους μας, οι πατάτες ή τηγανιτές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κάποιους αρέσουν να είναι ξεροψημένες ή ακόμα και σε σημείο να μαυρίζουν. Τα καμένα και ξεροψημένα καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Όταν ένα τρόφιμο φτάνει σε σημείο να μαυρίζει, εκεί σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα αντίδραση Maillard. Είναι μια χημική αντίδραση και όταν το καταναλώνουμε αυτό, αυτή την ουσία, η οποία έχει υποστεί σε τέτοιο βαθμό χημική επεξεργασία και θερμική επεξεργασία, αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μεταλλάξεις. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα σε μια χρόνια κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Επηρεάζεται το DNA. Επηρεάζεται ο γονότυπός μας από το τι καταναλώνουμε και από το εξωτερικό μας περιβάλλον. Όσον αφορά τουλάχιστον τη διατροφή, αυτό λέει η βιβλιογραφία μας.
1: Για το αυγό τι άποψη έχετε? Γιατί ένας ακροατής θέλει τώρα, ρωτήστε τον κύριο Χατζηπέτρου, μπορούμε να τρώμε ας πούμε βραστά αυγά, να βγάζουμε τον κρόκο για τη χοληστερίνη, να τρώμε ασπράδια όλη μέρα?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το να καταναλώνουμε αυγά, το αυγό είναι μια πλήρης διατροφή. Είναι τρόφιμο το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε. Έχει... Παλαιότερα ήταν υπεύθυνα τα αυγά και ο κρόκος για τη χοληστερίνη. Είχαν βγει κάποιες άλλες μεταναλύσεις μετά από κάποια χρόνια που έλεγαν ότι αν δεν έχεις χοληστερίνη δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρη, αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι ναι, μπορείτε να καταναλώνετε ένα αυγό την ημέρα, καταναλώστε ένα αυγό ή καταναλώστε και δύο. Απλά καταναλώστε ένα ολόκληρο και από το υπόλοιπο φάτε μόνο το ασπράδι. Το να τρως όμως 10 αυγά την ημέρα, όχι, είναι υπερβολή.
1: Δεν κάνει και καλό στην υγεία.
0: Δεν κάνει καλό στην υγεία, υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης και αυτό έχει μετά πρόβλημα, επισύρει προβλήματα στα νεφρά. Ξέρετε, η πρωτεΐνη δεν είναι ακίνδυνη. Να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι ακίνδυνη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δίνουμε και να το συστήνουμε ελαφρά την καρδία. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η διατροφή του καθενός είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να του πούμε κατανάλωσε όσο πρωτεΐνη θες. Ναι. Ας κάνουμε μια εξέταση, να δούμε μια κρεατινή είναι στα ώρα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αν η τιμή είναι στο Θεό, είναι πάρα πολύ ψηλή, αυτόν τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια, να δούμε μια GFR του. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, αν χωρίς να ελέγξει, καταναλώνει πρωτεΐνη γιατί το είπε κάποιος ή το είδε στο ίντερνετ, αυτό μπορεί να επισύρει προβλήματα και να τον δώσει, να τον οδηγήσει 10 χρόνια πιο νωρίς μια αποκάθαρση, μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Απλά επειδή με πιέζει ο χρόνος, έχουμε περίπου 5 λεπτά και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Για τα κρέατα στη σχάρα, για όλα αυτά, ας πούμε, πανσέτες, σουτζουκάκια, σουβλάκια, κάποιοι τρώνε σε καθημερινή βάση, τι έχετε να πείτε?
0: Δεν είμαι σύμφωνος. Δεν είμαι σύμφωνος στο να καταναλώνετε κρέας, παραδείγματος χάρη, σε καθημερινή βάση. Διότι δεν είναι. Υπάρχει νέα μόδα πλέον, η carnivore, την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα την ακυρώσω τελείως, απλά θα σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα μελέτες μακροχρόνιες στα χέρια μας για να δούμε αν όντως είναι ευεργετικές ή όχι. Είναι ευεργετική δίαιτα ή όχι. Το να καταναλώνει ο άνθρωπος σε καθημερινή βάση κρέας δεν είναι υγιεινό.
1: Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κάθε μέρα κρέας. Ξέρετε πόση ποσότητα χρέας περίπου χρειάζεται ένας άνθρωπος καθημερινά, αν έτρωγε κάθε μέρα κρέας?
1: Πόσο?
0: Όσο μέγεθος έχει η παλάμη του. Ένας μνημονικός κανόνας ο οποίος μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσο μέγεθος έχει η παλάμη μας, χωρίς τα δάχτυλα. Πόσο κρέας έχουμε ανάγκη την ημέρα?
1: Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα σιγούρι, κύριε Χατζημέτρη, πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Θα σας πω το εξής, ότι θα καλό είναι να πάτε να κάνετε μια εξέταση χοληστερίνης λίγο και να προσέξετε για το ζυγούρι, να είναι πεντανόστιμο. Θα έλεγα ότι είσαστε μερακλής και ότι ξέρετε, έχετε γούστο, ξέρετε να τρώτε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε λίγο ως προς αυτό.
1: Δεν κόβετε το ζυγούρι ούτε η προβατίνα, κύριε Χατζημέτρου, έχω πρόβλημα. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Πάντως έχω να πω στο κρατήριο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, το ότι όσοι έχετε προβλήματα με τα κιλά, θέλετε να πάτε σε διαιτολόγο, διατροφολόγο, ο κύριος Χατζηπέτρου Δημήτρης, για εμένα τουλάχιστον, είναι ο καλύτερος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κύριε Χατζηπέτρου, να βοηθήσουμε λίγο το κρατήριο?
0: Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι το 698-3438-690.
1: Ένα λεπτό, γιατί δεν το πρόλαβα ούτε εγώ.
0: 698-3438-690.
1: Αλλιώς γκουγκλάρετε στο Google Χατζηπέτρου Δημήτρης, κλινικός διατολόγος, διατροφολόγος, και βρίσκουμε και το γραφείο σας και τα μέσα που μπορούν να επικοινωνήσουν.
0: Βρίσκουμε ακριβώς μπροστά στο μετρό, στην Αγία Σοφία 46.
1: Ακριβώς μπροστά στο μετρό. Μια χαρά, κατεβαίνετε από τη στάση, ανεβαίνετε στο γραφείο στον κύριο Χατζηπέτρου, και από εκεί και πέρα ζιγούρι θα το βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηπέτρου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, τον κύριο Χατζηπέτρου Δημήτρη. Ο άνθρωπος είναι ο καταλληλότερος. Άμα χρειάζεστε βοήθεια, πάρτε τον τηλέφωνο 6983-43-86-90. Να το ξαναπώ, γιατί έχετε γίνει όλοι σαν μοσχάρια. 6983-43-86-90. Μουσχάρι, μουσχάρι. Πηγαίνετε στον κύριο Χατζηπέτρου να σας τρώσει τη γούνα. Του χρόνου το καλοκαίρι να κάνετε πασαρέλα στη θάλασσα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Πλας Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Θα σας τρώσουμε και το κορμί και το μυαλό και όλα. Θα βγείτε από εδώ καινούργοι. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους παλεύουνε να καταπολεμήσουν την αρρώστια που είχαν με τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη. Που κάθονται και κοιτάνε τις φυτούλες και τους τρέχουν τα σάλια και δεν μπορούν να τις σταθούν. Και όμως στέκονται όρθιοι. Και όμως με το Πελεγκρίνο στέκονται όρθιοι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Βάλε τώρα ένα σεφερλί εδώ, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα. Βάλε λίγο, δώσε πόνο. Δώσε, και ελπίζω να μην πέσει κανένας άλλος κεραυνός στην κεραία, γιατί θα έχουμε θέματα. Θα μείνουμε μόνοι μας. Άντε να φύγει και το Σάββατο, να φύγει και η Κρουέλα Ντεβίλ. Να αδειάσει η πόλη, να είμαστε άνετοι και ωραίοι. Πάμε, δώσε, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα, σεφερλής. Έτοιμος, φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ηταμή πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται. Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου,
7: αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβει τη γυναίκα στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
14: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντα ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήταμη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι στην άχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γυαλιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: ώρα είναι, 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Στα 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Ρίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες. Η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Με προμετωπίδατο τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντα ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους και προτείνει κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ήταμη πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. εκπληκτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες. Ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο. Ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο. Ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο.
11: Ραδιογάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνη Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους, και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού στο Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ηταμή πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
3: Καιρός.
4: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε

0: ώρα είναι 7:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα πεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή. Προπόληση more.com.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
11: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Με προμετωπίδα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και προτάσσοντας ως πολιτικό δίλημα το σύνθημα διαφθορά ή εντιμότητα, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το 2027-2030, περιγράφοντας το ως εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Κεντρικό σύνθημα της πρότασης είναι η σύνδεση της παραγωγικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε, ξεχωρίζει η πρόβλεψη για πατριωτική εισφορά 1% επί των εισοδημάτων για το οικονομικά ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, με στόχο να επιστρέψει σε ολόκληρη την κοινωνία ένα αναλογικό όφελος. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ολοκληρωμένο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων που στοχεύει στην ανακούφιση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, αλλά και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας με δίκαιους όρους και προτείνει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα και να δοθεί ανάσα σε μικρούς επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα ως κίνητρο για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον πρόεδρο της Ελλάς στην ανάκτηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών που έχει διαβρωθεί από την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για βασικό μισθό 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2027, ενώ παράλληλα έθεσε στόχο ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε δεικτικά στις κυβερνητικές επικρίσεις για το χρόνο της εκδήλωσης και για τα περί υπερκοστολογημένου προγράμματος, τονίζοντας ότι κάποτε θα πρέπει επιτέλους να κοστολογηθούν και οι ίδιοι οι κοστολογητές. Η νέα εθνική στρατηγική, όπως είπε, συνδέει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Πυρήνας του προγράμματος της Ελλάς βρίσκεται η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης για χρηματοδότηση υποδομών. Το νέο επενδυτικό εργαλείο θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία. Λήξη συναγερμού του Καστελόριζο. Τα μάζεψε και έφυγε από την ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μαρμαρά, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για οποιαδήποτε νέα πρόκληση. Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα χθες ο Ερντογάν προχώρησε σε μια ηταμή πρόκληση, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, όπως ισχυρίζεται.
4: Καιρός.
3: Παραμένει έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου, Αντιγόνη.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου, θερινό δημοτικό θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Ρίτα, Κυρόζη, Βαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση mor.com.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και mor.com.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 5 Σεπτεμβρίου.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και λέω μια μεγάλη καλημέρα στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα με το νέο μου τραγούδι Λιταλιάνο, σε στίχους του Κριστιάνο Μινελόνο και μουσική του

0: Η ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Πλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέα Γρινίου. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Αχαΐα.
8: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Dio, come ti amo. Mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho